φύγεις ψάχνεις αιτία, ψάχνεις για άλλο θύμα. Με κουφιά λόγια πλήγες ανοίγεις και καταλήγεις να σε χαμαλωτεί.

χωρίς να έχω την ψυχή. Χωρίς να έχω την ψυχή.

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 4.

κόμβω κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

θάλασσα. Λες και πάνω στο διάφανο φως μελάνης θάλαξε που χάνεσαι.

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 6. Η μέρα φεύγει. Εσύ μένεις εδώ. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

0: δεύτερο ραδιόφωνο στους 99.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

σπέρι τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 7.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
1: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγουν.
4: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
0: Το άκουγες χθες, το ακούς και σήμερα. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

0: άλλη μία.
1: Ένας κόπος

0: Ευχαριστούμε. Τραγουδίστε, μην τρέπεστε, μην τρέπεστε. Το επόμενο είναι του φίλου του Λαβρέντη, του Μαχαιρίτσα. Σε στίχους Ισάκ, Σούση.
1: 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωματιστής. Και εσύ στο τηλέφωνο. Πότε μπορείς? Μην κυνηγάς τεχνίτες. Στο vreston.gr λες τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Η Vreston οργανώνει τον κατάλληλο επαγγελματία και εσύ ξέρεις ποιος αναλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από ένα μικρό μερεμέτι μέχρι μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.
2: Vreston.gr Κωνσταντίνου Καραμανλή 30, Κοζάνη 2461-039-726. Vreston. Βρες αυτόν που θέλεις όταν τον θέλεις.
0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 8.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
3: 99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Η ώρα που πέρασε ήταν προσφορά των αδελφών Κωνσταντινίδη. Απλά θυμηθείτε...
5: Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με KG.
6: Υγιεινά και νόστιμα νέα από Ταλαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
7: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση. Διπλή παρέμβαση, επιδότηση στην Αγγλία και επίδομα θέρμανσης. Το βασικό σενάριο προκρίνει την ανακοίνωση διπλής επιδότησης στην Αγγλία από το κράτος και από τα διηλιστήρια. Το ύψος αυτής αναμένεται να κλειδώσει σήμερα το πρωί με βάση την τιμή που θα διαμορφωθεί στην αγορά. Σε ό,τι αφορά στο επίδομα θέρμανσης, οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Μένει να δούμε τι θα ανακοινωθεί για τις περιοχές όπου καταγράφονται χαμηλότερες θερμοκρασίες. Το επίδομα θέρμανσης δεν καλύπτει μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά όλες τις πηγές θέρμανσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι αυξημένο για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα. Για αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Αναμένονται ανακοινώσεις και για τα καύσιμα κίνησης, καθώς τα μέτρα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Πληροφορίες θέλουν να παραμένει στα ίδια επίπεδα και για το επόμενο 15ήμερο η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης. Ίσως να υπάρξουν ανακοινώσεις και για την αμόλυβδη. Η μάχη κατά της ενεργειακής κρίσης μετατίθεται και στις Βρυξέλλες. Αύριο η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επίκεντρο οι δημοσιονομικοί κανόνες και οι πιέσεις για ευελιξία που ασκούν Ελλάδα, Ιταλία και άλλες χώρες. Προημερών πάντως, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας απέρριπτε τη λογική των νέων δημοσιονομικών εξαιρέσεων. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου διατηρούνται στα ύψη, με το Brent να κινείται σήμερα πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι. Στα ύψη και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έφτασε στα 86 ευρώ η μεγαβατόρα, έχοντας τριπλασιαστεί φέτος. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει παρατηρηθεί από τα τέλη του 2022. Οι Χούθοι φταίνε για την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, το κάνουν επίτηδες εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστησαν φοιτητές που διαμαρτύρονται για το κόστος στέγασης και διαβίωσης. Σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία. Σε αντίστοιχες φοιτητικές διαδηλώσεις πέταξαν πέτρες και τούβλα στο Υπουργείο Παιδείας. Την παρέτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις καταγγελίες και τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal σε βάρος της.
2: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team and we wish her well.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν του άρεσαν όσα διάβασε. Ξεκαθάρισε πως η Γκίλφοϊλ δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Από την πλευρά της, η Αμερικανίδα πρέσβης με ανάρτησή της χαρακτήρισε ψευδείς τις καταγγελίες, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί το όνομα και τη φήμη της. Ρωσικός βαλιστικός πύραυλος έπληξε το βράδυ σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο, χωρίς η Ουκρανία να έχει λάβει προηγουμένως προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της, όπως κατήγγειλε ο Ζελένσκι. Χτυπήθηκε και πολυκατοικία, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά, ήχησε το 112 στη Σκιάθο, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μέχρι τις 10 το βράδυ η βροχόπτωση στη Σιμονόπετρα και στην Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους είχε ξεπεράσει τα 100 χιλιόστα. Συνελήφθη ο 20χρονος που φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικά χάπια την 20χρονη που έχασε τη ζωή της έχοντας καταρρεύσει σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η 20χρονη διασκέδαζε μαζί με τον συνομήλικο φίλο της, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Φέρεται να υποστήριξε ότι η φίλη του κατανάλωσε με δική της πρωτοβουλία την ναρκωτική ουσία. Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του υπό την επίρρεια μέθης σε ταβέρνα στον Εύωσμο, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες. Η δίκη του αναβλήθηκε για δεύτερη φορά για την επόμενη εβδομάδα. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
3: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Auto Vision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Βροχές και καταιγίδες σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με σταδιακή εξασθένιση βαθμία από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τους 15 με 17. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές, αναδιαστήματα και βελτίωση από το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς.
3: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
9: Καλημέρα, Κυριάννη. Ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
3: Έτσι είναι. Το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα. Γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
9: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
3: Με μεράκι και αγάπη από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην τζαντίλα.
9: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα. Και γεύση αυταστή.
3: Χωριάτικο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
10: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι... Γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
14: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
17: Νέα
16: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pub Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pub Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
17: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Ενεργειακά κουφώματα ξύλινα και PVC με τιμές χονδρικής για όλους. Παράθυρα από 70 ευρώ, μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας, Γρηγορίου Κολονιάρη 75-77, Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκη και στο ενεργειακά-παύλα-κουφώματα.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
18: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
20: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
19: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο showroom της

0: @showroom.gr.
1: Καλή σας μέρα. Πήγε μεσοβδόμαδα, Τετάρτη με συνοπτικές διαδικασίες και σχεδόν μισό Οκτώβριο έχουμε καταναλώσει. 14 σήμερα, ώρα Ελλάδος 8 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, πάμε μαζί μέχρι τις 11. Στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης, σε λίγο και Δημήτρης Διαμαντίδης, Χρήστος Καλτσάς και Κωνσταντίνος Γιαλαπούκης. Μένει Γεωργακούδη από το πρωί.

0: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. jobfind.gr. Εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
1: Πολύ νερό, ρε παιδιά. Πολύ νερό. Φυλαγμένοι μας στη νύχτα.

μέχρι στιγμής την έχει πληρώσει η Εύβοια και οι Σποράδες. Είχαν προνοήσει βέβαια σε αρκετές περιοχές από χθες με βάση την πρόγνωση και μέχρι που έκλεισαν και τα σχολεία προληπτικά. Έπεσαν μέσα τελικά. Έπεσε πάρα πολύ νερό και στις Σποράδες, Σκιάθος Κόπελο, η Αλόνισος νομίζω εξαιρείται του συγκεκριμένου κανόνα και η Εύβοια, δηλαδή έπιασε αυτό το τμήμα από Σποράδες και κάτω και ανατολικά της υπηρετικής χώρας κατά βάση. Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολύ αέρα, έχει πολύ έντονους σχηματισμούς, έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο. Χτυπάει κάτι δεκάρια μποφόρ ξεγυρισμένα. Δηλαδή είπαμε να πάμε κατά φθινόπωρο μεριά, γιατί τελειώσαμε και μισό Οκτώβρη και τον έπιασαν κάτι ωρέξεις για χειμώνα. Δηλαδή ξεχαρβαλώθηκε τελείως.

για να δούμε λίγο τώρα τι μαζέψαμε από τα προηγούμενα. Ετοιμάζεψε ο Κωνσταντίνος δηλαδή. Η Αγχίαλος έχει το μεγαλύτερο ζήτημα. Έχει θέμα με την ηλεκτροδότησή της κατ' επέκταση και με την υδροδότηση. Δεν λειτουργούν τα φανάρια επί της Θεσσαλονίκης Εδέσης για τον ίδιο λόγο. Και επίσης εκτός λειτουργίας είναι και οι σηματοδότες στην διαλογή στον περιφερειακό. Κατά τα λοιπά, όχι κάτι, εκτός αν μας ξέφυγε, αν δεν μας το είπατε.

σημεία χωρίς να έχει συμβεί κάτι. Περισσότερο αυτοκίνητο λόγω καιρικών συνθήκων και πιο μετρημένη, ίσως και λίγο πιο νευρική, αργή οδήγηση οδηγεί σε καθυστερήσεις. Σιγά σιγά, θα μου πεις, με τέτοια κάψιμα μόνο για σιγά σιγά είναι, δεν είναι για γρήγορα γρήγορα. Η βενζίνη εντωμεταξύ πάλι κατά πάνω. Έβλεπα ένα διλεπτάκι, έτσι πήρε το μάτι μου.

στεναχωριέσαι. Να τελειώσουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά όλα θα πάνε κατευχήν. Εξάλλου, ποιοι ανεβάζουν τα καύσιμα, το είπε και ο πρόεδρος. Οι Χούθοι, γιατί θέλουν να του κάνουν ζημιά στις ενδιάμεσες εκλογές. Βέβαια. Φως φανάρι.

0: παιδιά, μήπως επειδή μου το θυμίζει και ο Καλλιστένης τώρα.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
2: Αντλία θερμότητας και θερμομόνωση με επιδότηση έως 100%. Ναι, στη Δυτική Μακεδονία. Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσεις ουσιαστικά την κατοικία σου με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 100%. Αντλία θερμότητας, θερμομόνωση, ζεστό νερό χρήσης, φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής, ακόμη και με αποθήκευση ενέργειας. Στη Βρέστον ελέγχουμε αν η κατοικία σου είναι επιλέξιμη, σε ενημερώνουμε για τις παρεμβάσεις που δικαιούσε και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Από την αίτηση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Μάθε έγκαιρα τι δικαιούσε και πώς μπορείς να αξιοποιήσεις το μέγιστο την επιδότηση.
3: Βρέστον.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
0: Με έχει σκάσει αυτός ο άνθρωπος. Ναι, γέλα Γιάννη, γέλα. Τώρα που θα πληρώσεις το 2.23 στην Αμόλη, θα σου πω κάτι γέλια που θα κάνεις. Και ο Βασίλης μου λέει για τα φανάρια εκεί με σύμβρια αγχίαλος ότι είναι εκτός λειτουργίας. Γενικά χρειάζεται προσοχή. Έχει ενημερώσει και ο ίδιος την τροχέα. Το ξέρουν, αλλά τώρα ξέρεις σε τέτοια μέρα που να πρωτοπάς. Έχει τα θέματα της ημέρα. Αλλά εκεί στην Αγχιαλό δεν είστε σε κατάσταση, τι να σου πω ρε παιδί μου τώρα, πλαγιαρίου, που με την πρώτη σταγόνα πέφτουν τα πάντα. Δεν έχετε τέτοια φαινόμενα εσείς, οπότε μια μέρα να έρθουν από την άλλη μεριά, να σου πω εγώ. Δηλαδή να πιάσει εδώ το κομμάτι μισοθέρμη, μισοθερμαϊκό και να έχεις το μυαλό σου συνέχεια στον ουρανό. Αλλά θα βρέξει, θα φυσήξει, θα βγάλει πολύ ήλιο. Ό,τι και να κάνει, πρόβλημα έχεις. Οπότε μια χαρά είσαι από εκεί. Μην το συζητάς καθόλου. Ερχόμαστε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 8:30.
3: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Όλοι έχουν τους λόγους τους να είναι Team το παραδοσιακό κολλιός.
6: Εγώ το παραδοσιακό κολλιός. Παραδοσιακά πλούσιο σε ασβέστιο. Για να στίβω την πέτρα.
7: Το βάρινες. Εγώ είμαι για πιο light πράγματα. Με το παραδοσιακό κολλιός ελαφρύ.
8: Silence, vous plaît. Είναι η παραδοσιακό κολλιός καπνιστό στιγμή μου.
9: Βρε παιδιά, το παραδοσιακό κολλιός high protein σε φέτες. Για μένα που είμαι φέτες και φαίνομαι.
10: Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
16: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
16: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
17: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
20: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
21: Premium έπιπλα γραφείου. Εργονομικά καθίσματα και μοναδικό ιταλικό design, σχεδιασμένα για λειτουργικότητα και άνεση. Σύστημα Office. Εξειδίκευση και κορυφαία ποιότητα στον εξοπλισμό αμφιθεάτρων και θεάτρων με άμεση παράδοση. Σύστημα Office. Design, ποιότητα, καινοτομία. Systemoffice.com.
22: Ομόντα Τζαϊκού, High Pre-Taste, 17 και 18 Οκτωβρίου, 10 με 6 στην Northern Star, στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες.
23: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
24: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
25: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
24: Τι διαβάζεις?
25: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
26: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
27: Πάστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
28: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
29: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη. 14 Οκτωβρίου σήμερα, 8:37 είναι και ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Αν ετοιμάζεις ανακαίνιση και ήρθε η ώρα να κολλήσεις πλακάκια, διάλεξε η Ζωμάτ και την κόλλα που παίζει πάντα για την νίκη. Η Ζωμάτ ΑΚ22. Με κορυφαία ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο φινίρισμα, είναι η πιο σίγουρη πάσα για επαγγελματικό αποτέλεσμα στο έργο σου. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk.

0: Τι λέει έξω, σφιχτά, ε.
1: Καλημέρα σας, έχει πάρα πολύ νερό πια σε συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες, τουλάχιστον ανατολικά που έχω εικόνα. Έχει μαζευτεί νερό, λογικό είναι, και θέλει και προσοχή. Θέλει και χαμηλότερες ταχύτητες. Πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ, διότι υπάρχουν σημεία, καθώς ερχόμαστε, περνάμε το αεροδρόμιο στον άξονα και κινούμαστε προς Περαία, όπου από το πολύ νερό σάκι, το σπρέι από τα λάστιχα σου κόβει την ορατότητα αν είσαι δίπλα. Και όλο αυτό είναι επικίνδυνο σε συγκεκριμένα σημεία. Θέλει προσοχή.
0: Κατ' επέκταση, πηγαίνεις με περιορισμένες ταχύτητες, όχι μόνο για να μην πάθεις τίποτα εσύ, για να μην δημιουργείς ζητήματα και στους άλλους.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά για πολλούς αυτά είναι ψηλά γράμματα. Όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος νωρίτερα, δρόμο που δεν ξέρεις, δεν τον πολυδοκιμάζεις. Ο Καλτσάς, ας πούμε, ξέρει τις λακκούβες μέχρι να έρθει από το σπίτι του στη δουλειά. Άμα δεν τον ξέρεις το δρόμο, δεν ξανοίγεσαι. Οι δρόμοι, πολλοί δρόμοι στην Ελλάδα, δεν είναι για όλους, είναι για αυτούς που τους ξέρουν. Άρα λοιπόν, άμα δεν τον ξέρεις το δρόμο στον οποίο κινείσαι, επειδή δεν ξέρεις τι θα βρεις μπροστά σου, με το μαλακό. Μην έχουμε άλλα. Μου έλεγε η Σταυρούλα προηγουμένως ότι γίνεται ασφαλτόστρωση στην Απόλλωνος, στην Τούμπα, μεταξύ Αρτάκης και Κήπου Καλού. Γίνονται ασφαλτοστρώσεις με τέτοιες καιρικές συνθήκες?

έστειλε ο Άγγελος τα πρώτα χιόνια στο φαλακρό της Δράμας. Η λήψη είναι από το χωριό Άγιος Αθανάσιος.

0: λεγόμενο Νάτα μας. Καλά βέβαια, εντάξει, με τον Όλυμπο δεν συγκρίνεται, γιατί στον Όλυμπο έχει κανένα μήνα που χιόνισε. Αλλά βλέπετε ότι κατεβαίνει και σε οροσειρές με χαμηλότερα υψόμετρα. Η θερμοκρασία έχει πέσει πάρα πολύ εδώ μεταξύ, δεν το συζητάμε. Χθες γύρισα στο σπίτι κατά τις 9 η ώρα και έβλεπα στο θερμόμετρο του αυτοκινήτου και μονοψήφια εντός πολεοδομικού συγκροτήματος. Τώρα βλέπεις Θεσσαλονίκη 9 βαθμούς να παίζει 9-10. Φαντάζομαι τι γινόταν γύρω-γύρω. Μεγάλη επιτυχία.
1: Αυτά περί θέρμανσης τα λες μάλλον, κύριε Σάκη.
0: Όχι, αυτά τα λέω επειδή μου έκαναν εντύπωση. Μετά πάει το μυαλό σου στο τι μπορεί να στοιχήσει αυτό που βλέπεις.
1: Γιατί θα έχουμε σήμερα και την εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης και για το κόστος με το οποίο θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης στην αγορά. Οι πληροφορίες μιλάνε για πέριξη του 1,50. Αυτό είναι το πλαίσιο με βάση τη στήριξη που θα δώσει η κυβέρνηση από τον προϋπολογισμό και τα δηληστήρια. Πέριξη του 1,50. Πέρσι η έναρξη ήταν γύρω στο 1,10, 11, 12, 13, 15, εκεί. Άρα μιλάμε για μια έναρξη η οποία είναι ακριβότερη.
0: Πολύ ακριβότερη.
1: Εγώ μοιραία θα έλεγα ότι είναι ακριβότερη, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δούμε αν θα είναι και 30% αυξημένο το επίδομα θέρμανσης, προκειμένου η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης να αντισταθμίσει την αυξημένη τιμή εκκίνησης που παρατηρούμε αυτή τη, που θα παρατηρηθεί.
0: Δηλαδή να κατεβεί από την απευθείας επιδότηση στην Αγγλία στο 1,5.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα η υπόλοιπη διαφορά σε κάποιο βαθμό να καλυφθεί από το επίδομα θέρμανσης, το οποίο επίσης αυξάνεται. Δηλαδή η επιδότηση παραμένει στο, παραμένει καταρχάς από ό,τι φαίνεται και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Γίνεται 35 λεπτά στο θέρμανσης και ακολουθεί και επίδομα θέρμανσης, το οποίο αυξάνεται κατά 30%.
1: Αυτό ακριβώς. Τα 20 λεπτά στο ντίζελ θα παραμείνουν, τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη που δεν τα βλέπετε γιατί η τιμή δεν υποχωρεί τόσο εύκολα, θα παραμείνουν. Πάμε.
0: Δηλαδή αν το δούμε και αλλιώς, αυτά τα 2,20 θα ήταν 2,30 ας πούμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Αν το δείτε αλλιώς θα μπορούσε να έχει χειρότερα. Το ζήτημά μας δεν είναι όμως αυτό. Το ζήτημά μας είναι τι πληρώνεις εσύ από την τσέπη σου. Δηλαδή για να είμαστε και σοβαροί, αυτό έχει αξία. Το τι πληρώνει ο καθένας. Αν εσύ πλήρωνες πριν ένα χρόνο 1,70 για βενζίνη και τώρα πληρώνεις 2,15 και δεν έχεις ανάλογη αύξηση στα εισοδήματά σου, τελειώσαμε. Αν εσύ πλήρωσες πέρσι 1,10 για και 1,15 για θέρμανση και τώρα θα πληρώσεις 1,50, επίσης τελειώσαμε, αν δεν έχεις και ανάλογη αύξηση εισοδήματά σου. Δηλαδή τελικώς δεν μετράνε οι στατιστικές, μετράει τι βγάζεις εσύ από την τσέπη σου, πόσο βγάζει, αν βγαίνει ο μήνας, αν μπορείς να τα απεξέλθεις στην ακρίβεια, η οποία ακρίβεια θα το πω, επειδή την περιορίζουμε λίγο τη συζήτηση και εμείς την περιορίζουμε ακόμη τη συζήτηση στα ενεργειακά. Δεν είναι μόνο τα ενεργειακά. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά πεδία τα οποία έχει επηρεάσει η ακρίβεια. Το κόστος στέγασης, εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί καληνύχτα. Το κόστος διατροφής, το να βγείτε έξω, το να πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ, το να ψωνίσετε τα βασικά, όλα έχουν αυξηθεί. Δυσανάλογα θα έλεγα σε σχέση με το μέσο εισοδηματικό επίπεδο του Έλληνα. Απλά εστιάζεται στην ενέργεια η κουβέντα, αφενός γιατί η επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει εκεί, έχει κάνει και κινήσεις στο επίπεδο των σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω κατά πόσο ο καταναλωτής, αξίζει να μας το πούν οι καταναλωτές, ο καταναλωτής το βλέπει αυτό σαν ράφια, το νιώθει στην τσέπη του, αν το νιώθει. Και δεύτερον, δεν μπορεί το κομμάτι το επιδοματικό να πιάσει άλλα θέματα τα οποία τελικώς έχουν σχέση με ένα πράγμα. Τι βάζεις στην τσέπη σου. Αν δεν αυξηθούν τα εισοδήματα, ό,τι και να κάνεις σε επίπεδο επιδοματικό θα αποτελεί τσιρότο. Η λύση είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Όχι να σου δώσω 100 τώρα, 50 τώρα, 30 τώρα, 20 τώρα. Δεν είναι λύση αυτή. Αυτή είναι λύση, τώρα να το συζητήσουμε, να είχαμε να λέγαμε.

0: Αυτό το οποίο δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να το ξεπεράσει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό είναι το που θα βρει να τα βάλει για να τα πάρει. Γιατί για να πάρεις λεφτά θα πρέπει να αιτηθείς στην πλατφόρμα MyThermancy τον Νοέμβριο.
1: Έτσι.
0: Και να τα πάρεις στο πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου. Πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου είναι και 1 Δεκεμβρίου, είναι και 20.
1: Μία δόση.
0: Τι μία δόση, την προκαταβολή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να έχει για να βάλεις, να πάρεις, μετά να αιτηθείς και να τα πάρεις.
1: Θα πέσει Δευτέρη τώρα. Θα πέσει Δευτέρη και θα πέσει κατάσταση λίστα. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτή η κατάσταση, διότι τα ποσά είναι μεγάλα. Δεν είναι ποσά τα οποία εύκολα κάποιος τα χρηματοδοτεί.
0: Είναι πολλά εκατοστάρικα.
1: Βέβαια.
0: Ακόμη και για όχι μεγάλες ποσότητες. Έτσι. Δηλαδή, τι θα βάλεις στη δεξαμενή, για πόσα θα τον φωνάξεις τον πετρελαία? Θα σου πει, αν είναι για να σου βάλεις το ζύπο, θα σου πει άστο αδερφέ, άναψε το μαγκάλι. Έτσι. Θα πρέπει να βάλεις μια ικανή ποσότητα για να βγει δρομολόγιο να περάσει από σένα. Εντάξει, δεν έχουμε τέρατα όπως παλαιότερα που τον φώναζες και του έλεγες φέρε και 2 τόνους μαζί σου όπως έρχεσαι, αλλά δεν μπορείς να του πεις έλα ίσα ίσα να πούμε μια καλημέρα. Τα λεφτά.
1: Θεωρείστε δεδομένο επίσης ότι η ακρίβεια αυτή η οποία εκδηλώνεται μετά το καλοκαίρι είναι μια ακρίβεια η οποία σταδιακά διαχέεται στην οικονομία? Δηλαδή θα επηρεάσει προϊόντα και υπηρεσίες που ακόμα ενδεχομένως δεν έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ. Γιατί ενέργεια χρησιμοποιούν τα πάντα. Η μικρή ας πούμε βιοτεχνική επιχείρηση, μιλώ παραδείγματος χάρη για τους φούρνους και τα αρτοπία, έχει πολύ σοβαρό θέμα αυτή τη στιγμή με αυξημένο κόστος λειτουργίας. Κάπου αυτό πρέπει να περάσει. Ό,τι και να κάνεις ως επαγγελματίας για να απορροφήσεις κάτι, κάποια στιγμή θα την πληρώσει ο καταναλωτής. Και είναι και λογικό. Δεν μπορεί να γίνει επιχείρηση η οποία μπαίνει μέσα κλείνει, αν μπαίνει μέσα συνέχεια. Άρα λοιπόν είναι δεδομένες οι ανατιμήσεις. Φανερές, κρυφές, σίγουρα όμως ανατιμήσεις. Γιατί ξαναλέω, η ενέργεια είναι τα πάντα. Και το καύσιμο στο δρόμο για αυτόν που θα φέρει τα προϊόντα, και το ηλεκτρικό που καίει το κατάστημα, όλα είναι ενέργεια.
0: Η κρυφή ανατίμηση τι είναι, χειροτερεύω την ποιότητα?
1: Η κρυφή ανατίμηση είναι μικρότερη συσκευασία, είναι μικρότερη μερίδα στο εστιατόριο, είναι 400 γραμμάρια μακαρόνια αντί για 500, είναι ό,τι μπορείς να φανταστείς σε επίπεδο trick marketing και διαδικασίας πώλησης, όπου επί της ουσίας παίρνεις λιγότερο προϊόν ή λιγότερη υπηρεσία για περισσότερα χρήματα.

0: Δημήτρης υπενθυμίζει ότι πέρυσι, και είπε τρέλου στο σπίτι, υπενθυμίζει ότι πέρυσι όταν ξέσπασε ο πόλεμος, Φεβρουάριο αν θυμάμαι καλά, έτσι, Φεβρουάριο δεν είχαν ξεκινήσει επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ιράν. Τότε είχε εκτοξευθεί στο 1,5, δηλαδή το 1,5 ο καταναλωτής το έχει δοκιμάσει. Το λέω με το σκεπτικό ότι φαίνεται να ασκούνται από παντού πιέσεις να ξεκινήσει στο 1,5 η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, συν βέβαια το επίδομα θέρμανσης, αλλά τέλος πάντων στην αρχική λιανική, δηλαδή το 1,5 το έχει πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής από την προηγούμενη σεζόν. Επαναλαμβάνουμε βέβαια ότι το θέμα είναι με τις συγκρίνεις. Έτσι, αν συγκρίνεις με το 1,5 που είχες πληρώσει Φεβρουάριο-Μάρτιο είναι αλλιώς. Αν συγκρίνεις με το 1,75 που πλήρωσες στο κλείσιμο κατά τον Απρίλιο είναι αλλιώς. Και αλλιώς βέβαια είναι αν συγκρίνεις με το 1,10 που πλήρωσες όταν ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης πέρυσι τέτοια εποχή. Πάντως όπως και να έχει, καμένος για καμένος. Γιατί όλες αυτές οι τιμές δεν είναι για να τις πανηγυρίζεις, για όνομα του Θεού, έτσι. Ένα λιτράκι είναι. Για ένα λίτρο συζητάμε. Μέσα σε όλα βέβαια βλέπω και διαμαρτυρίες από αρκετούς ότι υπάρχουν και άλλοι θερμαντικοί τρόποι και άλλα ενεργειακά προϊόντα. Για το
1: θα
0: αέριο
1: υπάρξουν,
0: βλέπω διαμαρτύρες, για ρεύματα. Ναι, προφανώς.
1: Προφανώς όμως το ζήτημα εξακολουθεί το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι το κυρίαρχο μέσο θέρμανσης νοικοκυριών στην Ελλάδα. Όσο και αν ακούγεται
0: στο
1: αυτό.
0: Στο σύνολο, στην επικράτεια, ναι.
1: Λοιπόν, όσο και αν ακούγεται αυτό απίστευτο, είναι το κυρίαρχο. Έπεται το φυσικό αέριο και τα υπόλοιπα μέσα, δηλαδή ξύλα και άλλοι τρόποι με ηλεκτρισμό, ας πούμε, αντλίες θερμότητας, είναι πολύ χαμηλά ποσοστά. Πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά. Είναι μονοψήφια έως και κάτω του 5%.
0: Ναι.
1: Κυρίως αυτά είναι δηλαδή πετρέλαιο και αέριο, και αέριο στα μεγάλα αστικά κέντρα ή και στα μεσαία αστικά κέντρα.
0: Ναι, αλήθεια είναι, γιατί το αέριο κινείται ως δίκτυο στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα. Η Ελλάδα δεν έχει μόνο αστικά κέντρα, έτσι. Έχει και τα περίχωρα των αστικών κέντρων, περιοχές που εφάπτονται, προάστια. Έχει όλη την Ήπεθρο βέβαια, η οποία είναι πετρελαίου. Και εντάξει, τώρα το να συζητάμε για ξύλα, καταλαβαίνετε ότι σκοπός είναι να πηγαίνουμε μπροστά, όχι να πηγαίνουμε πίσω. Προφανώς υπάρχουν χωριά τα οποία δικαιούνται και...
2: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 9.
3: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
4: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
3: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
4: Ναι.
3: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
2: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nipe είναι για την πραγματική ζωή. Nipe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
3: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nipe που σου αξίζει.
4: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λήγουν.
5: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε.

0: μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Ζήξη και στη θέρμανση με ιονιστή και Wi-Fi για έξυπνες λειτουργίες μόνο 359 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολέδη στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
2: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
4: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Βάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου.
5: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και φλεξάρεις το νέο σου εργαλείο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το ύψος της επιδότησης στην Αγγλία θα κλειδώσει σήμερα το πρωί με βάση την τιμή στην αγορά. Το επίδομα θέρμανσης. Στο επίδομα θέρμανσης οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Μεταβολές αναμένονται στις περιοχές που καταγράφουν χαμηλότερες θερμοκρασίες. Το επίδομα θα καλύπτει όλες τις πηγές θέρμανσης. Αναμένονται ανακοινώσεις και για τα καύσιμα κίνησης, καθώς τα μέτρα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Η μάχη κατά της ενεργειακής κρίσης μεταφέρεται αύριο στις Βρυξέλλες και στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου διατηρούνται στα ύψη, με το Brent να κινείται σήμερα πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι. Στα ύψη και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έφτασε τα 86 ευρώ η μεγαβατόρα, η υψηλότερη τιμή που έχει παρατηρηθεί από τα τέλη του 2022. Βολές ανταλλάσσουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με φόντο οικονομία και ακρίβεια. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, ρίχνοντας ευθείες βολές στην κυβέρνηση.
1: Χρειάστηκε χρόνια ολόκληρα, 7 χρόνια όσα είναι στην κυβέρνηση, για να πει ότι 120 δόσεις δεν είναι λαϊκισμός. Η Νέα Δημοκρατία προστάτευσε τις τράπεζες, τα funds και τους servicers.
0: Μνημόνιο η ακρίβεια, δήλωσε από την Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Οι πολίτες όλοι και εσείς όλοι μας αισθανόμαστε ένα όρατο μνημόνιο να μας πνίγει. Και ποιο είναι αυτό? Βεβαίως δεν είναι η Τρόικα, γιατί τη διώξαμε την Τρόικα, καταφέραμε να τη διώξουμε, η οποία έκοβε μισθούς, αλλά είναι η ακρίβεια.
0: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
3: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, υπάρχουν στην κοινωνία αυτοί που πιέζονται και προσπαθούμε να εξαντλούμε τα όρια κάθε φορά. Αν δεν ήταν καμιά σοβαρή κυβέρνηση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τα 7,5 χρόνια, και ήταν λαϊκίστικες κυβερνήσεις και ό,τι να είναι υπουργοί, τότε φοβάμαι δεν θα συζητούσαμε ούτε καν αυτά.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε για δεύτερη φορά να ρίξει τους τόνους με το Πασόκ. Απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Για μένα το πρόβλημα είναι οι πολιτικές, δεν είναι τα πρόσωπα. Μπορώ να σούρω τα εξαμάξεις στο σημερινό Πρωθυπουργό για μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές του επιλογές, που έχουν να κάνουν με την ανοχή του στη διαφθορά, με τις παρακολουθήσεις, με ένα σωρό πράγματα. Αλλά το πρόβλημά μου είναι η Νέα Δημοκρατία. Ξανάρχομαι λοιπόν για να το κατανοήσετε. Εμένα δεν θα με δείτε ποτέ και την Ελλάς να συγκυβερνά με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιο συνέδριο για να το συζητήσουμε. Είμαστε απέναντι. Είμαστε ακριβώς απέναντι.
0: Έριξε γέφυρες και πάλι στην αντιπολίτευση με φόντο τις κάλπες και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανοίξει τα χαρτιά του.
4: Εάν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε την πρώτη θέση στις εκλογές, στις δεύτερες εκλογές, με αξιώσεις θα διεκδικήσουμε να νικήσουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις είτε να είμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει την πλειοψηφία. Αν δεν την έχουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα με τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου να φτιάξουμε μια κυβέρνηση. Στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου λοιπόν απευθυνόμαστε λέγοντας είμαστε ανταγωνιστές, αλλά όχι αντίπαλοι. Απευθύνεται το ερώτημα στον κύριο Μητσοτάκη. Μας λες λοιπόν, αν πάρεις πάνω από 25 θα μείνεις. Αν πάρεις 25 μισό, 26, τι θα κάνεις? Δεύτερες εκλογές. Θα συγκυβερνήσεις. Με ποιους? Εγώ βλέπω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πόλος αστάθειας για το πολιτικό σύστημα, ακριβώς γιατί σήμερα δεν διαμορφώνεται, τουλάχιστον από τα άλλα κόμματα, δεν βγαίνει κανείς να πει ότι εγώ θα συγκυβερνήσω μαζί του.
0: Η ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης έβγαλαν στο δρόμο τους φοιτητές στην Αθήνα, έστησαν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, όπου διανυκτέρευσαν, ζητούν μέτρα στήριξης και αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία σε αντίστοιχες φοιτητικές διαδηλώσεις πέταξαν πέτρες και τούβλα στο Υπουργείο Παιδείας. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις καταγγελίες και τον μπαράζ δημοσιευμάτων σε βάρος της.
5: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team and we wish her well.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν του άρεσαν όσα διάβασε. Από την πλευρά της, η ίδια με ανάρτησή της χαρακτήρισε ψευδείς τις καταγγελίες, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί το όνομα και τη φήμη της. Συνελήφθη ο 22χρονος που φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικά χάπια MDMA την 20χρονη που έχασε τη ζωή της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του 4 συσκευασίες MDMA σε μορφή βράχου και κολόδους πάστας, 2 φαρμακευτικά δισκία και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες και βίντεο στο arthes.gr. Η 20χρονη διασκέδαζε μαζί με τον συνομήλικο φίλο της, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Φέρεται να υποστήριξε ότι η 20χρονη κατανάλωσε με δική της πρωτοβουλία την ναρκωτική ουσία. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα, με την θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία να μην ξεπερνά τους 14 με 15 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τους 15 με 17. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με βροχές αναδιαστήματα, βελτίωση αναμένεται σταδιακά από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία μέχρι 17 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς θα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Ιον νουαζέτα, σοκολατάκια 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτητή ρόπιτα, 800 γραμμάρια, 1-1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβα περλέ λέμον, υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 1,75. Και αγοράζοντας ένα κλασικό ελαιόλαδο Χρυσελιά, ενός λίτρου, παίρνετε μία πασάτα Γκρέκα, 500 γραμμάρια, δώρο. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα, κοντά σας.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσει του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Λάστιχα προσφορές, τρέξτε τώρα, προλάβετε!
2: Πάρε μια ανάσα. Πλήρες βουλκανιζατέ, αλλαγές, ζυγοστάθμιση και επισκευές.
3: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23 100, 23 123. Χωρίς εμάς, δεν θα πας.
4: Καθαριότητα σπιτιών.
5: Nexus.
4: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
5: Nexus.
4: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
5: Nexus.
4: Πότε?
5: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
4: Πώς?
5: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
4: Αποτέλεσμα.
5: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
10: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
11: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
10: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
11: Σιγά το τρέξιμο. Θα της προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
12: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
11: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.

Δεν φαντάζομαι να κάνει πουθενά καμιά ζημιά εδώ στον Άνω Μαχαλά, στην Πάνω γειτονιά. Προοδευτικά από το μεσημέρι και μετά θα συμμαζευτεί και λίγο η κατάσταση για να μπορέσει να απορροφήσει η γη μέχρι το επόμενο. Πάντως ο Οκτώβρης φαίνεται πολύ ζωηρός. Έχει ωρέξεις. Θα μαζέψουμε νερό.

0: Δεν ξέρω, έχεις παρατηρήσει καθόλου αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι συνεχές, απλά βλέπω και κάτι απίθανα περιστατικά, όπου ηλικιωμένοι, και όταν λέω ηλικιωμένοι δεν μιλώ για ηλικίες τρίτη, μιλάμε για τέταρτη ηλικία. Δηλαδή τώρα υπάρχει περίπτωση.
1: Υπάρχει τέταρτη ηλικία.
0: Ναι, ξέρω εγώ, μπορεί και πέμπτη. Α. Λοιπόν, διαβάζω περίπτωση Εβραίος τώρα στο διαδίκτυο, προφανώς χθεσινή. Απατεώνες από δίθεν εταιρεία κοινοχρήστων έπεισαν 89χρονοι στο Μαρούσι στην Αθήνα να τους αποκαλύψει κρυψώνα με 220.000 ευρώ σε λίρες και μετρητά. Προφανώς κάπως την έπεισαν και γκρέμισαν, εννοείται, την κρυψώνα με βαριοπούλα μέσα σε τοίχο, χτισμένα ήταν τα λεφτά και τα πήραν τα λεφτά και έφυγαν. Και εννοείται ότι έχουν γίνει και άλλα περιστατικά στο ψυχικό, πάλι με 80 πλάς και τα λοιπά. Εκείνο που, καλά, δεν το συζητώ, εντάξει, οι απατεώνες είναι για να τους μαγκώσεις, δεν υπάρχει, είναι προφανώς χρειάζεται η αστυνομία να το κινήσει το θέμα και να τους... Εκείνο που κάνει εντύπωση απλά είναι ότι άνθρωποι πολύ μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι είναι σε μια κατάσταση προφανώς συνταξιούχοι, πολλά χρόνια, δεκαετίες συνταξιούχοι, μένουν στο σπίτι με λεφτά πάρα πολλά, τα οποία είναι ανενεργά λεφτά, δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται κάπου. Τώρα η άλλη τα έχει χτισμένα στον τοίχο. Λοιπόν, και έχουν χρήματα τόσα πολλά, εντωμεταξύ τα κρύβεις, ξέρεις, οι μεγάλοι άνθρωποι παθαίνουν και άνοια. Στο τέλος δεν θα ξέρεις που τα έβαλες. Άσπρα λεφτά, μαύρα λεφτά, ασπρόμαυρα λεφτά, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Αυτή η συνήθεια που υπάρχει, και το λέω απευθυνόμενος και σε ανθρώπους που έχουν γονείς και στα παιδιά δηλαδή, συμμαζέψτε τους γονείς σας, παιδιά, το να έχουν λεφτά ατελείωτα στα σπίτια, πέρα από το ότι μπορεί να πέσουν θύματα απάτης, ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους, ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι άρρωστοι ή να γίνουν άρρωστοι. Τι πράγμα είναι αυτό τώρα, ας πούμε, 220.000 ευρώ σε τοίχο, 89 χρόνια, να τα κάνεις τι, να τα πας μαζί στον Άγιο Πέτρο, συγγνώμη δηλαδή.
1: Και πώς το αντιμετωπίζεις αυτό?
0: Τίποτε.
1: Γιατί
0: δεν αντιμετωπίζεις.
1: Καλά τα λες τα παιδιά, αλλά τι να κάνουν και τα παιδιά όταν ο μεγάλος ηλικία γονιός δεν είναι συνεργάσιμος?
0: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας οι οποίοι είναι στραβοί, είναι σαφές αυτό και εγώ το αντιμετώπισα, άνθρωποι οι οποίοι είναι μη συνεργάσιμοι και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι πας κάτι να τους κάνεις. Βασικά τους κάναν κάτι οι απατεώνες, όχι τα παιδιά τους. Δηλαδή, στο τέλος δηλαδή τη βρίσκεις από τους τρίτους, τους ξένους.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να βρεθεί πεδίο συνεννόησης, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο πεδίο συνεννόησης. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι οι άνθρωποι κάποιας ηλικίας στη σημερινή εποχή δεν είναι παλαιότερων εποχών. Είναι άνθρωποι οι οποίοι και σερφάρουν στο διαδίκτυο και κυκλοφορούν στον κόσμο και είναι βουτυγμένοι στην πληροφορία. Και μιλάμε τώρα για απατεωνιές, οι οποίες γίνονται σε καθημερινή βάση, όχι μόνο μία, πολλές σε καθημερινή βάση, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να μην έχει πάρει ταυτί σου ότι γίνεται της κακομοίρας και τόσο να είσαι ευκολόπιστος που στον καθένα να ανοίγεις την πόρτα και να τον αφήνεις να σου βάζει χέρι στις οικονομίες σου. Δηλαδή,
0: και να
1: πραγματικά
0: σου πω κάτι,
1: με ξεπερνάει αυτό το πράγμα.
0: Εγώ να δεχτώ ότι μπορεί να μην έχεις, άμα είσαι 89 χρονών, μπορεί να μην έχεις ενημερωθεί. Να το δεχτώ αυτό. Εκείνο που δεν μπορώ να αποδεχτώ καθόλου είναι η συνήθεια αυτή, η κατοχικού τύπου συνήθεια, η οποία σήμερα δεν έχει και καμιά αξία. Δηλαδή, να το πω και διαφορετικά, αύριο μεθαύριο, άμα τα λεφτουδάκια αυτά είναι μαύρα, έχεις πρόβλημα και να τα εμφανίσεις τα χρήματα αυτά. Δηλαδή, έχεις γενικώς πρόβλημα. Δεν είμαστε στο 1970 και 80, έχουν αλλάξει εποχές. Όλα παρακολουθούνται. Άμα σε τσιμπήσουν να έχεις 200 χιλιάρικα μαύρα και η εφορία το μάθει ή βγάλει άκρη, την έκανες. Δεν θα στα πάρει ο απατεώνας από τα κοινόχρηστα, θα στα πάρει ο ΑΔΕ.
1: Φανάγια. Και όλη μέρα είναι στην τηλεόραση, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι κάποιες ηλικίες. Δηλαδή, δεν ακούτε τι γίνεται κάθε μέρα.
0: Μα τώρα πάνε οι άλλοι, ας πούμε, και τους λένε είμαστε από το ΔΔΕ. Αυτός ο ΔΕΔΙΕ είναι μάλλον το καλύτερο σύστημα για
1: το
0: να στήσεις.
1: Το καλύτερο παραμύθι,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι. Από το ΔΕΔΙΕ. Βγάλτα γιατί θα γίνει κάτι. Βγάλε τι έχεις. Πρόκειται περί καραμπινά των απατεώνων. Άμα ακούσετε ότι είναι από το ΔΕΔΙΕ, άμα ακούσετε ότι είναι και τους βλέπετε κιόλας λίγο περίεργους, τηλέφωνο στην αστυνομία απευθείας. Εγώ βασικά δεν θα άνοιγα σε κανέναν. Και νόμιμη να ήταν και παράνομη και ό,τι θέλιας ήταν. Δεν πάνε είναι και οι νόμιμοι του ΔΕΔΙΕ. Στα παυτά μου. Έρχεσαι εσύ στο σπίτι, ναι, με τι παραστατικά θα μου αποδείξεις ότι είσαι από κάπου. Με τι παραστατικά
1: αυτές
0: θα μου το αποδείξεις.
1: Αυτές οι υπηρεσίες δεν μπαίνουν στα σπίτια εξάλλου.
0: Εννοείται.
1: Είναι του δικτύου και φτάνουν μέχρι την είσοδο. Δεν έχουν δουλειά μέσα.

0: εντάξει, το κάποιος θα χαίρεται, φίλτατε πάνω, είναι μια κουβέντα, έτσι. Εσύ απαντάς στο ανενεργά μέσα στον τοίχο που λέει ο Διαμαντίδης, αλλά εντάξει.
1: Στον τοίχο.
0: Ναι.
1: Η γιαγιά.
0: Ναι, πραγματικά δηλαδή, μου κάνει εντύπωση, είναι κάτι το οποίο το ακούμε τα τελευταία χρόνια σε καθημερινή βάση. Ποσά τρελά, απατεωνίες διάφορες, όχι το παιδί σου, όχι η αδερφή σου, όχι...
1: Και δεν είναι πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολλά χρόνια τη μετατροπή δραχμές σε ευρώ.
0: Ένα φοβερό πράγμα.
1: Άμα τα βάλουμε φοβερό, κάτι, δεν είναι τόσα πολλά χρόνια. 23 χρόνια είναι σαν εχθές δηλαδή.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα. Ναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Κάθε μέρα βρίθει η επικαιρότητα από τέτοια περιστατικά και βλέπεις ότι ξαφνικά.
2: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
3: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
4: Σας πω κι εγώ ένα πρόβλημα δικό μου που δεν είναι ο σύζυγος εδώ τώρα. Εγώ τις προάλλες μου πήρε κάποιος τηλέφωνο, δήθεν ο διευθυντής του ΕΦΚΑ. Επειδή κοντεύω να βγω στη σύνταξη,
0: ναι,
4: μου λέει ότι κυρία Ελένη, εάν θέλετε να βγει η σύνταξη γρηγορότερα, θα σας δώσω ένα λογαριασμό της τράπεζας να μου βάλετε τα 1000 ευρώ, θα τα πάρετε αναδρομικά σύντομα.
0: Ναι.
4: Και εγώ πάω στην τράπεζα, τα βάζω κρυφά από το, να μην μ' ακούνε.
0: Ελάτε κυρία
4: μου. Εκτός αέρα.
0: Όχι, εντός αέρα είστε.
4: Όχι,
0: δεν υπάρχει. Εκτός αέρα δεν υπάρχει.
4: Και.
0: Τι πάει το χιλιάρικο.
4: Πάει το χιλιάρικο, παίρνω εγώ στο ΕΦΚΑ και μου λένε, είναι δυνατόν διευθυντής στο ΕΦΚΑ να παίρνει τηλέφωνο και να ζητάει χρήματα για να τα βάλει αναδρομικά
0: είναι
4: όταν
0: δυνατόν
4: έχει ώρα.
0: Να παίρνει τηλέφωνο διευθυντής του ΕΦΚΑ και να ζητάει λάδωμα. Εν τω μεταξύ, το εντυπωσιακό ποιο είναι, ότι σας βρήκαν ότι είστε στο κατόφλι της σύνταξης.
4: Ναι.
0: Ακούστε τώρα πληροφόρηση που έχουν οι μάγκες.
5: Από μέσα είναι η πληροφόρηση.
0: Έτσι.
4: Όλα τα ξέρουν.
5: Μα τα
4: όλα
5: ξέρουν γιατί υπάρχει σμπύρος από μέσα. Εννοείται.
4: Ξέρουν τα ονόματα του συζύγου, των παιδιών, πόσα παιδιά έχω, αν είναι μορφωμένα, έχω και ένα μορφωμένο επιστήμονα. Τα πάντα. Την ξαδέρφη μου τη γέλεσαν 40.000 ευρώ. Την πήρανε.
5: Την πήρανε 40.000 κατοίκια για τον ΕΦΚΑ πάλι.
4: Όχι για τον ΕΦΚΑ.
0: Άλλη
4: της είπανε, αυτή τα είχε βγάλει για να βοηθήσει το παιδί της να πάρει κανένα σπίτι και ήρθε κάποιος δίθεν γιατρός με μια ρόμπα έτσι άσπρη και ακουστικά στο λαιμό, 3 ώρες το μεσημέρι, την είδανε εντωμεταξύ που τα έπαιρνε από την τράπεζα και της είπανε ότι έχει εγγονείς σπουδάσει στην Θεσσαλονίκη και λένε ότι η εγγονή σας λέει χαροπαλεύει στην κλινική του Αγίου Λουκά και είμαι εγώ ο διευθυντής. Αν έχετε 30 χιλιάρικα ή 40 να σώσουμε το παιδί, γιατί χαροπαλεύει. Και αυτή όπως θα πήρουμε το φάκελο από την τράπεζα του τάβου στο
5: χέρι. Να ρωτήσω κάτι κυρία μου, μισό λεπτό. Ο διευθυντής αυτός με την μπλούζα ήρθε στο σπίτι.
4: Ναι, ναι, χτύπησε το κουδούνι.
5: Κυρία μου, εντάξει τώρα εξαδέρφη σας, τώρα λυπάμαι που θα το πω, αλλά μιλάμε τώρα για πολύ ευκολό.
4: Είναι μεγάλη ηλικία, είναι μεγάλη ηλικία.
5: Α, εντάξει.
4: Ναι,
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Ναι, τι να πω.
5: Εγώ θα σας δώσω μια γενική οδηγία. Όποιος χτυπάει την πόρτα σας είναι απατεώνας. Μπορείτε να ακολουθήσετε αυτή την οδηγία. Και δεν το ξέρετε, έτσι. Δεν είναι το παιδί σας, ο ανιψιός σας και ο θείος σας.
0: Καλά, υπάρχουν λοιπόν και πολλοί που κάνουν πωλήσεις door to door.
5: Και αυτός απατεώνας έξω, όλοι. Όλοι έξω. Μα τώρα συγγνώμη, μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι. Μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Εδώ τώρα ακούμε απίθανα πράγματα. Όλοι έξω, εσύ.
0: Ελάτε στα οκτάρια, καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
6: Θέλω να ρωτήσω κάτι και θέλω να συλλάβω στην κύριο Διαμαντίδη, που είναι και ειδικός. Αυτή η αιμονή της κυβέρνησης ή των κυβερνήσεων με την επιδοματική πολιτική δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο στόχος που έχουν. Δηλαδή, ενώ αντί να κατεβάσει κανονικά την εφορία, τους φόρους, ειδικά τώρα το πύργο πετρελαίου, δηλαδή να κατεβάσει το πετρέλαιο, δίνει μία επιδότηση σε χρήματα και μία επιδότηση στην αντλία. Δηλαδή αυτή η λογική δεν μπορεί να καταλάβω. Τόσα χρόνια δεν, για όλες τις κυβέρνησεις μιλάω. Έχει λογική. Δηλαδή τι θέλουν έτσι να κερδίσουν. Το να εκμεταλλευτούν κάποια πράγματα στον ελληνικό λαό. Έχουν λογιστικό. Είναι το θέμα. Δεν το καταλάβω.
0: Θα σας τα πούμε σε λίγο. Πώς είναι το όνομά σας?
6: Δημήτρης.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Θα τα πούμε σε λίγο. Και το διαφημιστικό διάλειμμα δεν θέλω να καθυστερήσω και τις υπόλοιπες γραμμές. Θα σας απαντήσουμε. Ο Δημήτρης αναφέρεται στο θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως, ένα θέμα το οποίο είναι αέναο. Τρέχει πάντα, ρε παιδί μου, έτσι. Φορολογία, επιδοτήσεις, καύσιμα, ενέργεια. Αυτό συζητούσαμε πριν τις 9. Γι' αυτό αναφερόταν σε αυτό ο Δημήτρης. Θα επανέλθουμε βέβαια στην εξέλιξη. Ελάτε, παρακαλώ. Ελάτε, καλημέρα.
7: Κύριε Σάγκη.
0: Ποιος είστε?
7: Ο Ανδρέας είμαι.
0: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
7: Λίγο σχετικά με το θέμα που αναφέρατε πριν όσον αφορά την εξαπάτηση των ηλικιωμένων ανθρώπων από επιτίδιους. Θα ήθελα να σας αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, ένα περιστατικό που συνέβη σε συγγενικό μου πρόσωπο πρόσφατα. Λοιπόν, τι είχε γίνει? Είχε η κυρία αυτή κάποια λεφτά στην άκρη, τα οποία όμως δεν ήθελε να τα δώσει στο γιο της, ο οποίος γιος θα είχε ανάγκη για κάποιο θέμα. Λοιπόν, ο γιος εν ολίγης συνεννοήθηκε με κάποιους να στήσουν μία απάτη. Το αποτέλεσμα ήταν η κυρία αυτή μεγάλης ηλικίας να χάσει αυτό το ποσό. Αυτό που ήθελα να σας πω για να μην...
0: Πού έγινε αυτό, έξω από τη Θεσσαλονίκη?
7: Αυτό έγινε στη Λυπή Θεσσαλονίκης, ναι. Λοιπόν, δεν έχει πολύ καιρό, έχει περίπου 2 μήνες. Απλά τίποτα, προς προβληματισμό, να το θέσω σαν προβληματισμό λίγο, ότι μερικές φορές υπάρχουν και εντός του οικογενειακού μας περιβάλλοντος κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να σου πάρουν τα λεφτά και με κάποιο τρόπο βλέπουν ότι δεν μπορούν και στείλουν κάποιες απάτες.
5: Ναι. Μπορεί να υπάρξει και τέτοιες
0: εντός, ναι, απατεώνες.
5: Απλά
0: ναι.
5: Να πω κάτι, αυτά εγώ θεωρώ που μπορεί να υπάρχουν, έχετε δίκιο, ότι είναι πιο μεμονωμένα περιστατικά σε σχέση με τους οργανωμένους απατεώνες τύπου.
7: Εννοείται.
5: Δηλαδή, μακάρι να είχαμε μόνο αυτά τα μεμονωμένα που λέτε και να κλείναμε τους οργανωμένους που είναι στην πένια τέτοια.
7: Το οργανωμένο έγκλημα εννοείται πως είναι σε πολύ μεγάλη έκταση.
5: Βέβαια, βέβαια. Τώρα ξαναλέω και σας ευχαριστώ. Ο ΔΔΕ, ας πούμε, έχει πολύ σοβαρό ζήτημα. Ο ΔΔΕ έχει πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Οι περισσότερες απάτες που αποκαλύπτονται
0: είναι επίκληση του ονόματός του.
5: Προσποιούμενοι, συνεργάτες, υπάλληλοι του ΔΔΕ κτλ.
0: Στολές, τηλέφωνα.
5: Λοιπόν, υπάρχει ζήτημα. Και το ζήτημα αυτό δεν είναι μόνο των απατεώνων που προφανώς είναι για τη φυλακή, είναι και του ΔΔΕ. Διότι έχεις σοβαρό θέμα αντιποίηση αρχής, οι απατεώνες σε βρήκαν εύκολο, βρήκαν εύκολο το να λένε ότι είναι η δική σου υπάλληλη. Είναι και θέμα του ΔΔΕ.
0: Ναι, προφανώς, προφανώς. Παρακαλώ στο 900, ελάτε, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ποιος είστε?
8: Τίποτα. Δημήτρη. Λοιπόν, μια περίπτωση που θα πω και εγώ από ένα συγγενικό μου πρόσωπο, όντως είναι πολύ καλά ενημερωμένοι για το τι ακριβώς συμβαίνει, ξέρουν ονόματα από παιδιά, από εγγόνια, τα πάντα. 2.000 ευρώ ένα συγγενικό μου πρόσωπο, λίγο μεγάλο σε ηλικία, όντως τα έδωσε και τελείωσε εκεί. Μέχρι που πήγε, περπάτησε κάποια μέτρα για να πάει να τους βρει, να τους τα δώσει. Όταν τους τα έδωσε και μετά κατάλαβε βέβαια ότι είναι το λάθος.
0: Με ποιο τρόπο του τα απέσπασαν, του συγγενικού σας προσώπου, τι επικαλέστηκαν?
8: Ότι το παιδί τους τράκαρε, ότι ο γιος τους τράκαρε και οπωσδήποτε πρέπει να δώσουν τα λεφτά αυτά για να αποσιωπήσουν την όλη κατάσταση, γιατί θα ζητηθούν πάρα πολλά χρήματα από τον άλλον που έκανε ζημιά. Έδωσε 2.000 ευρώ για να προσπαθήσει να ξεπεράσει το εμπόδιο. Όταν βέβαια τους είδε μετά, ήταν τόσο αργά, η γυναίκα, η θεία μου ήταν καμιά 76 χρονών, προτού περίπου ένα χρόνο. Το θέμα δεν ακούστηκε καθόλου. Λοιπόν, ήταν σε τέτοια τραγική κατάσταση που δεν ακούστηκε καθόλου. Ναι. Θέλω να πω, να το πω χιουμοριστικά, πραγματικά πρέπει να περνάμε κταίω αυτούς τους ανθρώπους, ρε γαμώτο, γιατί ψηφίζουν κιόλας για τον λόγο ότι είναι δυνατόν τώρα να με πάρει κάποιος τηλέφωνο και να μην πάρω τηλέφωνο στο παιδί μου ή να πάω τόσο αυθόρμητα να δώσω τα χρήματα αυτά. Είναι απίστευτο, πραγματικά είναι απίστευτο.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα το παρατράβηξες στο τέλος. Καταλαβαίνω βέβαια την απορία σου για το πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι εξαιρετικά συναισθηματικοί άνθρωποι, φορτίζονται ψυχολογικά με το παραμικρό, κάποιοι οι οποίοι έχουν παθολογική αγάπη σε ανθρώπους του συγγενικού τους περιβάλλοντος και εκεί χάνουν τα πάντα όταν ακούσουν κάτι. Δηλαδή η λογική πάει περίπατο και λειτουργούν με μια απίστευτη παρόρμηση και είναι το καλύτερο πεδίο για τους απατεώνες. Αυτό όμως που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή όταν κάποιος σε παίρνει και σου λέει κάτι, δεν θα το διασταυρώσεις. Δηλαδή θα σε πάρει κάποιος να σου πει κάτι για το παιδί σου μακριά από εδώ. Δεν θα πάρεις το παιδί σου τηλέφωνο στην εποχή των κινητών. Στο επόμενο δευτερόλεπτο μπορείς να ξέρεις αν σου λέει αλήθεια ο άλλος ή ψέματα. Ελάτε παρακαλώ. Παρακαλώ, καλημέρα.
9: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κυρία μου.
9: Και εγώ το βίωσα χτες.
0: Δηλαδή...
9: Πολλά έχω συμβεί, έχουν συμβεί με τη ΔΕΔΙΕ και όλα αυτά. Δεν με ξεπατήσανε. Εγώ ειδοποίησα τη ΔΕΔΙΕ πρώτη φορά που γίνανε. Και τώρα χτες πρωί-πρωί με παίρνουν τηλέφωνο η λογίστρια μου λέει. Λόγω δεν έχω λογίστρια. Και αμέσως ακούω, είμαι λέει υπάλληλος. Και έρχεται ο λογιστής και μου λέει, επειδή είστε συνταξιούχοι, βγήκε ένα ποσοστό. Θα σας δώσουν τώρα λέει για ενίσχυση.
0: Ναι.
9: Λέω ναι, τι θέλεις. Λέει ξέρεις, δεν πρόλαβε να πει αυτό. Εγώ λέω αυτό το ξέρω. Εσύ το ξέρεις, λέω αυτό το πράγμα. Αμέσως μου το κλείσε.
0: Α, σας το κλείσε κατευθείαν το τηλέφωνο.
9: Ναι, ναι.
0: Τώρα σου λέει βρήκαμε το μάστορά μας τώρα.
9: Και άλλες δύο φορές πήραν πάλι ο λογιστής, αλλά εγώ από το πρωί, εδώ και ένα χρόνο έχω μέχρι και η αστυνομία με φανερώθηκε. Και μου μίλησε, κόντεψε να με αυτόσει. Είμαστε και σας προστατεύουμε. Καλά κάνατε και τους βρήσατε και τους κάνατε με τη ΔΕΔΙΕ και αυτά. Ναι. Και εμείς σας προστατεύουμε και είσαι. Και το αποτέλεσμα ήταν, με δώσανε και τώρα αλήθεια ψέματα και τον αριθμό του διευθυντή και το τηλέφωνο και όλα αυτά και το γραφείο.
0: Ψέματα
9: και όλα
0: είναι,
9: ήταν
0: κύριε,
9: για να με περιπλέξουν.
0: Ψέματα είναι. Οι διευθυντές δεν δίνουν τα τηλέφωνα τους σε εμάς που είμαστε τη δουλειά.
9: Και τους είπα και κάτι βρώμικα λόγια που δεν τα συνήθιζα ποτέ.
0: Καλά κάνατε.
9: Και αρχίσανε με λογιστές.
0: Καλά κάνατε. Κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λογιστές, για όσους δεν πάει το μυαλό σας, είναι υπόθεση Νοεμβρίου. Η ενίσχυση δηλαδή, απευθείας ενίσχυση. Καλά τα λέω κύριε Διαμαντίδη, έτσι. Είναι πολύ ενημερωμένοι οι απατεώνες δηλαδή.
5: Οι απατεώνες είναι ενημερωμένοι.
0: Πιάνουν το κλικ κάθε περίοδο.
5: Βέβαια, η δουλειά τους είναι αυτή.
0: Και παίζουν εκεί.
5: Μα η δουλειά τους είναι. Εγώ θα σας δώσω ξανά τη γενική οδηγία. Είναι γενική οδηγία αυτή. Μην ανοίγετε σε κανένα την πόρτα, μην απαντάτε σε κανένα τηλέφωνο από οποιονδήποτε είναι. Ο λογιστής που στην πραγματικότητα μπορεί να έχετε, όσοι έχετε δοσοληψία με το λογιστή τακτική, έχει άλλους τρόπους και επικοινωνεί μαζί σας. Ένας είναι το email και ένας δεύτερος είναι να σας πάρει τηλέφωνο από το δικό του τηλέφωνο, να ξέρετε ποιο είναι το τηλέφωνο του λογιστή σας. Όχι να σηκώνετε του όποιου το τηλέφωνο. Και όποιος έρθει στην πόρτα έξω. Δεν ξέρεις πια αν αυτός που ήρθε στην πόρτα ποιος είναι. Έξω, τέλος. Μην ασχολείστε δηλαδή με κανέναν από όλους αυτούς. Με κανέναν. Γιατί δεν μπορείτε να διακρίνετε πολύ τι είναι γνήσιο και τι είναι πλαστό.

0: Και επίσης μη σηκώνετε τηλέφωνα στο κινητό σας τα οποία δεν είναι περασμένα στη μνήμη του κινητού σας. Το λέω ευθέως, είναι ένας τρόπος άμυνας. Δεν πειράζει, σας είναι κάποιος άσχετος. Αν κάποιος πραγματικά χρειάζεται να σας βρει, θα σας βρει. Λοιπόν, μη σηκώνετε τηλέφωνα στο κινητό. Γενικός κανόνας είναι αυτός, ειδικά για τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που δεν είναι περασμένα στη μνήμη του κινητού σας. Και οι νεότεροι, ασχοληθείτε με τους γονείς σας, ρε. Ειδικά όταν είναι μεγάλοι. Και το λέω, εγώ έχω περάσει από αυτή την κατάσταση. Άμα δεν ασχοληθείτε με τους γονείς σας 80, 75, 95, 90, αν δεν ασχοληθείτε να τους στήσετε 5 πράγματα, να έχουν ένα κινητό να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας, εύκολο κινητό, εύκολη συσκευή, να μπορείτε να τους βρείτε και να σας βρουν. Αν δεν τους πείτε 5 πράγματα, δεν τους βοηθήσετε σε κάτι, μην τους παρατάτε, να πούμε, στα σπίτια τους και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με την καθημερινότητά τους.
1: Το επόμενο μεγάλο πρόβλημα στις τηλεφωνικές απάτες λέγεται AI, τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, τώρα έδεσε το γλυκό ακόμη καλύτερα, μπαίνει το κερασάκι στην τούρτα. Μπορούν να υποκλέψουν φωνή και να βάλουν να λέει η γνώριμη σε κάποιον φωνή ό,τι θέλουν και να είναι AI, να μην είναι πραγματικό πρόσωπο. Δηλαδή, με καλούν εμένα, κλέβουν τη φωνή μου για κάποια δευτερόλεπτα, δίνουν στην AI τη φωνή μου. Το κάναμε εμείς για να παίξουμε τις προάλλες, θα μας πει ο Χρήστος. Λοιπόν, δίνουν τη φωνή μου στο σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, τις δίνουν κείμενο, τι θέλουν να πει, και με τη δική μου τη φωνή μπορούν να πάρουν τηλέφωνο στη μάνα μου και να ακούει η μάνα μου εμένα να λέω ό,τι θέλουν αυτοί.
2: Και κάτι άλλο, Σάκη, κυρίες και κύριοι, Δημήτρη. Πέρα από τη φωνή, αντιγράφουν και νούμερα. Προσέξτε τώρα. Κάλεσαν την προηγούμενη εβδομάδα τη μαμά μου. Είναι 81 στα 82. Μια χαρά είναι, ούτε Αλτσχάιμερ, ούτε άνοια. Ήταν από νούμερο του ΔΔΕ. Καταλάβατε τι λέω. Νούμερο του ΔΔΕ. Και της είπαν, κυρία μου, βέβαια είναι καλά δασκαλεμένη και ευτυχώς δεν έπεσε στην παγίδα. Κυρία μου, παίρνουμε από τον ΔΔΕ, δείτε και αυτό το νούμερο, ελέγξτε το. Και το έλεγξε και όντως είναι νούμερο του ΔΔΕ. Πλέον κοπιάρουν και νούμερα και πέρα από τη φωνή σου μπορεί να πάρουν μακριά από εδώ στη μαμά μου τηλέφωνο και να είμαι εγώ και να δει και το νούμερό μου. Οπότε πλέον θα πρέπει να βγάζουμε και κάποια συνθηματικά. Δηλαδή όταν τηλεφωνώ εγώ στη μαμά μου να μου λέει εκείνη μπλε και να της λέω εγώ κόκκινο. Είναι σύνθημα παρασύνθημα. Αυτό που κάναμε στη Σκοπιά. Για να μπορούμε να καταλάβουμε πλέον ότι αυτός που μας τηλεφωνεί είναι αληθινός. Με και νούμερα κοπιάρουν.
0: Κοίταξε,
2: Δημήτρη,
0: αν θέλεις κάτι από τη μαμά σου και από τον μπαμπά σου που αφορά πάρε 2.000, πάρε 3.000, να πας εσύ.
2: Συμφωνώ.
0: Να πας εσύ εκεί. Δεν γίνονται αυτά έτσι. Λοιπόν, να πας εσύ εκεί. Να σε δει. Λοιπόν, δεν είναι πήρε ένας στο τηλέφωνο, έλα το παιδί σου κινδυνεύει, έλα είναι στην εντατική, βάλε 3.000, βάλε 5, βάλε 10. Τι είναι αυτό, ποιος είναι αυτό. Αυτά δεν γίνονται. Δεν πρόκειται να σας πάρει καμιά κλινική τηλέφωνο να σας ζητάει 10.000 ευρώ, ούτε δεν δει ένα να σας ζητάει λεφτά. Είναι απατεώνες όλοι αυτοί. Όλοι. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Κανείς δεν σας ζητάει λεφτά από το τηλέφωνο, το ξέρετε αυτό. Γενική αρχή. Ούτε η εφορία ζητάει λεφτά από το τηλέφωνο, ούτε οι τράπεζες ζητάνε λεφτά από το τηλέφωνο. Κανείς. Όποιος ζητάει λεφτά από το τηλέφωνο είναι απατεώνας. Και το παιδί σας, ακόμα απατεώνας και αυτός, να έρθει εκεί πέρα να τα ζητήσει.
1: Κλασικός Διαμαντίδης. Χρήστο, έλα λίγο να εξηγήσουμε το σύστημα, αφού ακούσουμε τον Κωνσταντίνο.
2: Να σας πω λοιπόν ότι χορηγός της εκπομπής είναι η Telecom και είναι και μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Αυτή τη χρονιά δεν θα δεις απλώς τις ιστορίες που έρχονται στο φως στη μεγάλη αίθουσα, θα συνδεθείς και με τη μαγεία τους. Μπες στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και πάρε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσεις το πιο κινηματογραφικό διήμερο στη Θεσσαλονίκη.
1: Διήμερο στη Θεσσαλονίκη, ωραίο αυτό.
2: Ναι, εμείς θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Και δεν είναι κακό αυτό. Δεν θα ήθελες να φύγεις από το σπίτι σου και να μείνεις σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο στο κέντρο για δύο μέρες.
1: Μια χαρά.
2: Μια χαρά.
1: Και να το παίζω τουρίστα στην πόλη μου. Ωραίο μου ακούγεται.
2: Ό,τι καλύτερο.
1: Μια χαρά. Αλλά αν είστε και απ' έξω, ακόμα καλύτερα. Έχουμε γίνει και προορισμός weekend. City break που λένε και στο χωριό μου. Α, ωραία πράγματα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Γιατί εμείς, εντάξει, είναι και λίγο επαγγελματική διαστροφή και λίγο που πρέπει να είμαστε μέσα σε όλα και λίγο που μας χρειάζονται και πράγματα για τις δουλειές μας. Μπαίνουμε στη διαδικασία κατά καιρούς να δοκιμάζουμε ό,τι κόλπο κυκλοφορεί. Ο Χρήστος Καλτσάς πριν από λίγες μέρες μπήκε στη διαδικασία να παίξει με αυτό το σύστημα. Εμείς το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τις δουλειές μας. Και άλλοι βέβαια το χρησιμοποιούν για να κάνουν τις δουλειές τους. Απλά οι άλλοι κάνουν κάτι άλλες δουλειές που λέγονται απατεωνιές. Λοιπόν, ακούστε τώρα.
3: Το σύστημα που κλωνοποιεί τη φωνή δεν είναι κάτι δύσκολο να το βρεις αν ξέρεις. Ουσιαστικά τι κάνει αυτό? Δίνει σαν ένα δείγμα φωνής. Όσο πιο μεγάλο, τόσο πιο ακριβές θα βγει η κλωνοποιημένη φωνή. Πρέπει να είναι καθαρό. Το περνάς στο σύστημα, ακούει τη φωνή, την καταγράφει και μετά μπορείς να γράψεις ό,τι θες και να το πει ακριβώς ή σχεδόν ακριβώς με ακρίβεια 99,5% όπως η αρχική φωνή.
1: Ναι, σύν το ότι ο ήχος τηλεφωνικά δεν είναι πεντακάθαρος, σιγά

0: άλλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αυτό είναι ένα βήμα ακόμα παραπάνω.
1: Το οποίο υπάρχει.
0: Και αυτό υπάρχει,
1: υπάρχει
0: φυσικά.
1: Αυτό.
0: Αλλά αυτό είναι ακόμα πιο εξειδικευμένο. Γιατί πρέπει.
1: Το AI σου απαντάει με την κλεμμένη φωνή. Δηλαδή.
0: Σου απαντάει με την κλεμμένη φωνή που έχει φορτώσει στο AI και real time δίνει και απαντήσεις με τη φωνή σου.
1: Ναι.
0: Έτσι, το AI απαντάει.
1: Αυτό το κάνει ακόμα χειρότερο.
0: Ναι, φυσικά το κάνει ακόμα χειρότερο.
1: Γιατί δεν είναι ότι θα του δώσεις ένα κείμενο που θέλεις να εκφωνήσει, θα ανοίξει η γραμμή στη συνδιάλεξη, θα πει αυτά που είναι να πει και τέλος. Εδώ έχεις κανονική συνδιάλεξη.
0: Αυτό ακριβώς. Εκεί είναι το χειρότερο. Αυτό είναι πιο δύσκολο ακόμα να γίνει για αυτόν που δεν ξέρει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και αυτή η τεχνολογία υπάρχει.
1: Αυτό μπορεί να είναι ζήτημα και για αυτόν που ξέρει. Όχι μόνο για αυτόν που δεν ξέρει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ μπορεί να βρεις τον πελά σου και αν είσαι όχι μόνο στην κατηγορία κάποιον που είναι τεχνολογικά αναλφάβητη, μπορεί να βρεις τον πελά σου και αν είσαι μέσα στα πράγματα και ασχολείσαι με αυτά. Δηλαδή, να τη βρεις από εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Πολύ σωστό. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ και με τον Δημήτρη που είπε προηγουμένως ότι όποιος σας χτυπάει την πόρτα είναι εκ των προτέρων ένοχος μέχρι αποδείξεως εναντίου.
1: Να.
0: Το ίδιο ισχύει και
1: επίσης,
0: για το τηλέφωνο.
1: Και επίσης μην κρατάτε το τηλέφωνο σε συνδιαλέξεις, σε μακρόσυρτες συνδιαλέξεις με ανθρώπους που δεν ξέρετε. Δηλαδή...
2: Σας πήραν από το αέριο να κάνουν ανανέωση του συμβολαίου. Κλείστε τους. Κλείστε τους. Θέλετε να κάνετε ανανέωση συμβολέου στο αέριο? Ναι, στο κατάστημα. Ξέρετε αν είναι από το αέριο? Σας ζητάνε λεφτά κάποιοι από το αέριο ή κάποιοι από την κινητή τηλεφωνία? Είναι απατεώνες. Κανείς δεν ζητάει λεφτά να του τα βάλεις σε ένα λογαριασμό κάπου που στον δίνει τηλεφωνικά παρακαλώ και σου λέει γράψουν και βάλε μου αυτά τα λεφτά. Είναι απατεώνες. Απριόρι. Όλοι. Όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει εταιρεία σοβαρή, υπηρεσία σοβαρή, που να σας δώσει τηλεφωνικά οδηγίες για να τους βάλετε λεφτά. Είναι απατεώνες, καταλάβετε το. Είναι απατεώνες στα ίσια. Εταιρείες, αν θέλουν να σας βρουν και τους χρωστάτε, θα σας στείλουν επιστολή.
1: Λοιπόν, στα τελευταία περιστατικά επί του θέματος, Μένη.
3: Πριν δύο μέρες είχε συλληφθεί μία 38χρονη η οποία προσποιούνταν τη λογίστρια και έπαιρνε τηλέφωνο στα υποψήφια θύματα της προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα για να αποφύγουν πρόστιμα από την εφορία. Πριν δύο μέρες συνελήφθη για δύο υποθέσεις. Νεότερο ενημερωτικό για την ίδια υπόθεση. Σε άλλες δύο υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη συνολικά κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 31.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα αξίας 180.000 ευρώ και 127 χρυσές λίρες.
1: Ωραία. Καταπληκτικά, οι γραμμές είναι στη διάθεσή σας.
2: Έχει διάφορα περιστατικά ανά την Ελλάδα που εμπλέκονται δίθεν λογιστές. Εδώ θα πω κάτι, και επειδή έχουμε ασχοληθεί πολύ με τους λογιστές από αυτή την εκπομπή, οι φορείς των λογιστών, οι θεσμικοί φορείς των λογιστών και οι κατατόπους και οι πανελλήνοι έχουν ευθύνη. Όχι ευθύνη για αυτούς που προσποιούνται τους λογιστές, έχουν ευθύνη στην προάσπιση του επαγγέλματός τους. Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν καλοί και κακοί, είναι προφανές αυτό. Αλλά επειδή οι λογιστές είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι πολύ κοντά στο κομμάτι της διαχείρισης του εισοδήματός σας, πώς θα το διαχειριστείτε, τι θα δηλώσετε, πώς θα το κάνετε, είναι κρίσιμο επάγγελμα, δεν είναι υδραυλικός.
1: Ναι. Τα ξέρουν όλα τα περιουσιακά.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Είναι η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος. Λοιπόν, η ευθύνη των φορέων είναι να προασπίσουν το επάγγελμα και να ενημερώνουν τακτικότατα για το ποιοι είναι πραγματικά λογιστές και ποιοι είναι μούφα λογιστές, μαϊμού λογιστές. Γιατί έχει και τέτοιους.
1: Ελάτε λίγο στις γραμμές, το 900 πρώτα, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Η Αλεξάνδρα είμαι.
1: Ναι, Αλεξάνδρα.
4: Εγώ δέχομαι και τηλεφωνήματα από Ιταλία, από Γαλλία. Και ο τελευταίος μου ζήτησε 200.000, πως ήξερε και το όνομά μου, πως ήξερε ότι είχα και τις 200.000. Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Και σας είπε τι, ότι αυτά τα λεφτά θα γίνουν τι?
4: Ναι,
1: για επένδυση.
4: Εάν δεν τα κατεβάσεις κάτω, ανεβαίνω επάνω με τον σύντροφό μου και σε μαχαιρώνω. Πρε άντε γαμίσου, του λέω,
1: Σουτ,
4: και το κλείνω.
1: Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα, καλή σου μέρα. Βρε Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα, θα χρειαστεί μετά να σου ζητάμε δανεικά τα 200 για να μας βγάλουν από μέσα με την αγωγή που θα φάμε. Παρακαλώ.

0: Καλό.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ωραίο αυτό. Λάζαρο στο όνομα.
0: Ναι, Λάζαρο.
1: Λοιπόν, παρόλο ότι προσέχω, έχω το νου μου, γνωρίζω, ακούω και όλα αυτά που λέει ο Δημήτρης εδώ και πολλή ώρα, μου έρχεται μήνυμα στο email από τη Eurobank και είναι, τι να σου πω, κάτσε καλά.
0: Ίδιο.
1: Και ότι ίδιο, η ίδια Eurobank λέει, παιδί μου, ότι το έστειλε. Λοιπόν, και γράφει και επιβεβαίωση στοιχείων και το πατάω. Και λέω, όπα, πριν λέω αφήσω το δάχτυλο, το σέρνω πάνω στην οθόνη, σε smartphone αυτό,
0: ναι.
1: Και πηγαίνω στο email, στον αποστολέα. Και λέω πόσο εύκολο είναι να το αντιπατήσει κανείς.
0: Ναι.
1: Και ένα βλέπετε, περιστατικό αυτό
0: και βλέπετε να... ότι ο αποστολέας είναι ό,τι να είναι.
2: Κουκουρούκου.
1: Ό,τι ναι, να είναι κυριολεκτικά. Και το πιο, το τελευταίο που ζήσαμε πριν από 4 μέρες που ήταν και το παιδί στο σπίτι με λόγω ασθένειας, είναι που παίρνα τηλέφωνο από τη Eurobank. Σε διάστημα 3 ημερών πήραν τηλέφωνο 4 φορές.
2: Τι θέλανε, τι θέλανε αυτοί οι δήθεν από την συγκεκριμένη τράπεζα που λέτε?
1: Το νούμερο είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο Κώστας, νομίζω,
2: ναι.
1: Και το έχω ξαναζήσει το έργο.
0: Ότι
1: εμφανίζεται
0: τσεκάρατε,
1: το νούμερο.
0: Α, τσεκάρατε ότι είναι όντως του φορέα που κάνουν.
1: Ναι.
2: Και τι θέλανε, ναι, ακριβώς?
1: Επειδή άκουγαν παιδική φωνή, το έκλειναν. Αλλά προσπαθούσαν ξανά και ξανά και ξανά.
0: Ναι, σου λέει θα το σηκώσει κάποιος μεγάλος κάποια στιγμή.
1: Σε σταθερό αυτό το πράγμα.
0: Σε σταθερό.
1: Όχι στο κινητό. Και όταν πήρα τηλέφωνο στη Eurobank, εγώ που τους πήρα τηλέφωνο, μου λένε δυστυχώς έχουμε, λέει, πάρα πολλά περιστατικά. Ανήκει το νούμερο, λέει, σε εμάς, αλλά δεν καλούμε, λέει, ποτέ με αποτέλεσμα στους πελάτες.
2: Για να σας καλέσει η τράπεζα, και είναι πάλι γενική αρχή αυτή, σε σταθερό ή σε κινητό τηλέφωνο. Οι κλήσεις των τραπεζών είναι βασικά, αν γίνουν ξαναλέω, σπάνια πια, γιατί οι τράπεζες έχουν αλλάξει τρόπο λειτουργίας εδώ και αρκετά χρόνια. Βλέπετε ότι είναι αρκετά απρόσωπες οι τράπεζες πια. Δηλαδή δεν είναι η τράπεζα παλιά που σας κυνηγούσε στα τηλέφωνα. Πάει αυτό, δεν υπάρχει αυτό. Για να σας καλέσει κάτι πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, και επίσης δεν έχει σχέση με το βάλε μου λεφτά εκεί. Ποτέ μια τράπεζα δεν λέει βάλτε μου λεφτά εκεί, πάρτε και το λογαριασμό. Και να ο λογαριασμός και θέλω και τόσα και... Αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο να το ακούσετε.
1: Καλημέρα μου.
3: 99 ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 10.
4: Μπάνιο, κουζίνα ή ολική ανακαίνιση? Πριν ξεκινήσεις υπάρχει πάντα μια ερώτηση: πόσο θα μου κοστίσει? Στο Vreston.gr, online υπολογιστής κόστους σου δίνει μια πρώτη εικόνα της ανακαίνησης που σχεδιάζεις. Και μετά, μηχανική, συνεργεία, προγραμματισμός και επίβλεψη μπορούν να περάσουν σε ένα σημείο ευθύνης. Εσύ αποφασίζεις τι θέλεις. Η Vreston οργανώνει πώς θα γίνει.
5: Vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
0: Δηλαδή, αυτό το πράγμα με τα λεφτά στο σπίτι...
2: Και εσύ στη χώρα του κρεμασμένου, και εσύ να μιλήσεις τώρα για τους χινίες, Μόσχη. Δηλαδή τώρα στη να σου πω και κάτι. Εντάξει, στη χώρα που κλείσαν οι τράπεζες ένα Σαββατοκύριακο και έπαιρνε 40 ευρώ κάθε βράδυ. Τώρα εντάξει, okay. Προφανώς.
0: Εντάξει, μου την άνοιξες πολύ τη βεντάλια.
2: Δεν θέλω να είμαι υπερβολικός. Θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά.
0: Άσε να τα πούμε μετά τις διαφημίσεις. Ναι, γιατί είδες, πάει να κλείσει το ένα και ανοίγει το άλλο. Θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο. Καλή σας μέρα.
3: Ώρα για χορό και γέλιο μέχρι τελικής πτώσης με τον Bon Viver Τόνι Σφίνο στο Βεργίνα Θέατρο.
6: Alves Pinius, τα Party Animals σε χαιρετούν.
7: Αυτό που τώρα μου ζει.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bon Viver Τόνις Φίνος επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνις Φίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
8: Θα γίνει νησποποιίας!
6: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Ώρα για κταίο και τα αερο...

0: Ελευσία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στον

0: showroom.gr.
1: Βορεινά στη Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη εκδήλωση με τα κρασιά και τα αποστάγματα των Ινοπιών Βορείου Ελλάδος τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ώρες 2 με 9, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Ενημερωθείτε για τους Ινοπιούς που συμμετέχουν και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα από την ιστοσελίδα winemakersofnorthgreece.gr. Εισιτήρια μέσω Viva More και στην γραμματεία της εκδήλωσης.
2: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες. Βιομηχανικά είδη. Εργαλεία. Ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
3: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Υπάρχει

0: σπουδάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο. Ας γελάσω.
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
7: Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρό μου?
10: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
9: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
10: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
9: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
10: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
8: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Τάκι, καφέ.
12: Μύρισε την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
11: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνε Σαράμπικα 100% των φορόλ.
12: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
8: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
13: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
14: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι, έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
8: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά Πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή.
6: AutoVision. Με τρία ακταίω στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
16: Δημητρή, για πού το βάλες?
17: Πάω κέντρο.
16: Α, στην αγορά για ψωνιά?
17: Όχι.
16: Λαδάδικα για φαγητό?
17: Όχι.
16: Παραλία για καφεδάκι?
17: Ούτε.
16: Πού πας στο κέντρο?
17: AutoVision για ακταίο.
18: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο AutoVision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα. Σταδιακά όμως από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν μέχρι αργά το απόγευμα και στην Ανατολική Μακεδονία και στην Θράκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στη Δυτική Μακεδονία σήμερα μέχρι 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας 15 με 17. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις αυτήν την ώρα. Μέχρι το μεσημέρι αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 17 βαθμούς.
1: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του, με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
3: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
2: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
3: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
2: Και τέλεια γεύση.
3: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
2: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
4: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιου Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Αν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις, σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
13: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
14: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
13: Μα τώρα Βοήθεια!
14: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε.
15: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν.
14: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
15: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
13: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
14: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
16: Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
17: Γιαγιά μου, τι έχεις?
18: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
17: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
18: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
17: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
18: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
17: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
19: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

0: Busk, Scandinavian Sleeping and Living. Στον Επτάλοφο επιλέγουμε το καλύτερο. Black Angus, με πλούσιο μαρμάρωμα, μοναδική τρυφερότητα και βαθιά γεύση, για μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Γιατί το premium κρέας δεν είναι απλώς επιλογή, είναι απόλαυση. Επτάλοφος Κρεοπολίων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 24, στους Αμπελόκηπους. Η γεύση στο υψηλότερο επίπεδο.
1: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Διλερίς παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Διλερίς.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Διλερίς, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Διλερίς ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Διλερίς.gr.
3: Καλή σας μέρα. Είναι 10 και 19 πρώτα λεπτά. Έχει πάει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Άιντε φτάνει, έβρεξες. Φτάνει τώρα.

0: επειδή μερικοί μπορεί να σχολιάζετε, το να μιλάς στο Θεό δεν είναι πρόβλημα. Άμα τον ακούς να σου μιλάει είναι το θέμα. Έτσι. Ναι, γιατί μπορεί να αρχίσετε να πιστεύετε διάφορα. Εντάξει.
1: Ο Τέκο υποστηρίζει την εκπομπή που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία ΚΤΕΟ της Ευρώπης, γιατί έχει άριστη εξυπηρέτηση, φιλικό περιβάλλον, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας και φυσικά διαθέτει τη γνωστή πρωτοποριακή υπηρεσία delivery. Έρχεται, παίρνει το όχημα από το χώρο σας, το περνάει τεχνικό έλεγχο και το επιστρέφει on time. Βρίσκεται δίπλα στο Mediterranean Cosmos και λειτουργεί καθημερινά και το Σάββατο. Για ραντεβού, oteco.gr.
0: Έχει κλείσει για τα ογκώδη οχήματα η Εγνατία στο τμήμα από Ξάνθη μέχρι Κομοτηνή για τους γνωστούς πολύ ισχυρούς πλευρικούς ανέμους που κατά καιρούς έχουν ανατρέψει και ογκώδη οχήματα. Άρα όσοι οδηγείτε αυτοκίνητο άνω των 3,5 τόνων μέχρι Νεοτέρας δεν περνάτε από το Ξάνθη Κομοτηνή στην Εγνατία. Θα πάτε από τον παλιό, μέσω Πορτολάγος δηλαδή. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει κανένας πλευρικός στην περιοχή εκεί μεταξύ Ξάνθης και Κομοτηνής. Είναι αυτό που λένε, ποιος βαρδάρης. Ας το πάρει το αυτοκίνητο, να το στείλει στη θάλασσα. Και αν είναι και ογκώδες, έχει μεγάλη επιφάνεια. Αν σε βρει κάθετα, μην το συζητάς. Έχουν ανατραπεί κατά καιρούς πολύ μεγάλα οχήματα ογκώδες.

0: όσοι μπήκατε στα τελευταία λεπτά στην παρέα μας, πετύχατε να συζητάμε απάτες πάσης φύσεως, τηλεφωνικές, με email, ηλεκτρονικές δηλαδή, ή οποιασδήποτε άλλες, οι οποίες οδηγούν στο οι επιτίδη να αποσπούν πολύ μεγάλα ποσά από ανθρώπους οι οποίοι παλιά ήταν στην κατηγορία των ηλικιωμένων και αφελών απαραίτητος. Εδώ, έτσι όπως έχει βελτιωθεί η τεχνολογία στα χέρια των απατεώνων, έχει κάνει θαύματα. Δηλαδή μπορεί να σε ξεγελάσουν ακόμη και αν είσαι τεχνολογικά εγγράμματος και μάλιστα του πανεπιστημίου, και παίζεις όλα αυτά τα μαραφέτια, τα γκατζετάκια στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δυστυχώς έχει αγρέψει πάρα πολύ η κατάσταση. Δυστυχώς.
1: Ναι, απάτη βλέπω. Αυτή είναι αθηναϊκή απάτη στην Αθήνα. Χθες το απόγευμα, άνδρα στην Κυψέλη επιτίδη προσποιήθηκαν. Το βλέπω τώρα μπροστά μου, έχω το πρώτο θέμα. Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Να τους ο ΔΔΕ πάλι. Κατάφεραν να το αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 300.000 ευρώ. Δηλαδή 300 χιλιάρικα είχε στο σπίτι ο άνδρας. Καλά, δεν κόψαν απόδειξη, είναι προφανές που τα πήραν. Αλλά είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση που συζητούσαμε και νωρίτερα με την 89χρονη.
0: Αυτό στην ηλικία σου είναι?
1: Δεν το διευκρινίζει, δεν διευκρινίζεται αυτή τη στιγμή στην είδηση. Είναι, τη βλέπω πολύ σύντομη είδηση. Λοιπόν.
0: Ωραία. Τώρα επανερχόμαστε σε αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν το διάλειμμα και κατευθείαν εσύ έτοιμος να βγάλεις νύχια. Αναφώνησα λοιπόν. Γιατί η προηγούμενη απάτη που συζητούσαμε ήταν των 220.000, εδώ τώρα ο Δημήτρης αναφέρει για 300 χιλιάρικα και έλεγα, τι είναι όλα αυτά τα λεφτά ρε παιδιά, μες στα σπίτια? Πώς είναι δυνατόν να κρατάτε τόσα χρήματα μέσα στο σπίτι? Λίρες, ένα κάρο κοσμήματα, δηλαδή και λεφτά, μετρητό, πολλά λεφτά. Είναι δυνατόν, κρατάτε τόσα λεφτά μέσα στο σπίτι? Καμιά φορά έτσι μεταξύ αστείου και σοβαρού μαλώνουμε με τον Στέφανο, ο οποίος λέει, εγώ είμαι παλιά σκοπή, θέλω να έχω και κανένα φράγκο στην τσέπη μου. Προφανώς όλοι θέλουν να έχουν κανένα φράγκο στην τσέπη τους, αλλά άλλο να έχεις κανένα φράγκο στην τσέπη σου.
1: Και άλλο 300 χιλιάρικα.
0: Και άλλο να έχεις 300 χιλιάρικα μέσα στο σπίτι. Ή 220 στην προηγούμενη περίπτωση, 150 χθες προχθές. Τι λεφτά είναι αυτά? Δηλαδή είναι δυνατόν να κρατάς ένα κάρο λεφτά μέσα στο σπίτι?
1: Εντάξει. Υπάρχουν πολλές αιτίες που άνθρωποι μπορεί να έχουν τεράστια χρηματικά ποσά στα σπίτια τους. Έτσι κι αλλιώς, εντάξει τώρα για να είμαστε και σοβαροί και να μην το διακομωδούμε συνέχεια, υπήρξε μια δυσπιστία στο τραπεζικό σύστημα η οποία εκδηλώθηκε στη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
0: Για το κλείσιμο των τραπεζών, λες.
1: Αλλά πέρα από αυτό, και αν το ξεπεράσουμε πλέον, και αν πάμε σήμερα στο ενέτη 2026, υπάρχουν πάρα πολλά μαύρα λεφτά, Σάκη. Μαύρα λεφτά τα οποία προέρχονται κυρίως από το κομμάτι των ακινήτων. Μην ξεχνάτε ότι οι αγοραπολισίες ακινήτων κατά κανόνα στην Ελλάδα έχουν ένα μέρος σε ένα καλό ποσοστό των συμβάσεων πώλησης, ένα μέρος μαύρο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά λεφτά μαύρα, πολλά, πάρα πολλά από τέτοιες αγοραπολισίες, τα οποία προφανώς δεν μπορούν να ακουμπήσουν εύκολα στο τραπεζικό σύστημα, έτσι όπως είναι σήμερα δομημένο το τραπεζικό σύστημα και συνδεδεμένο με την ΑΔΕ. Είναι αδύνατο να ακουμπήσεις 150 και 200.000 ευρώ μαύρο στο τραπεζικό σύστημα, διότι αυτόματα θα σημάνει συναγερμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ΑΔΕ είναι θέμα πολύ λίγου χρόνου να το μάθει για τα περαιτέρω. Άρα θέλω να πω ότι είναι και η δομή της οικονομίας τέτοια και υπάρχουν και πολλά επαγγέλματα που κλέβουν. Έτσι. Κακά τα ψέματα. Όταν κάποιος δηλώνει 500 ευρώ το μήνα και βγάζει 5 χιλιάρικα και 4 χιλιάρικα, ειδικά στο κομμάτι των ελευθερών επαγγελματιών.
0: Κατά πάσα πιθανότητα τα άλλα είναι μαύρα και είναι σπίτι.
1: Ακριβώς. Τα έχει κάπου μπαντουκωμένα που λέω εγώ, τα έχει κάπου τουβλαρισμένα.
0: Να.
1: Λοιπόν, και μαζεύονται τα λεφτά εκεί. Και ζει από αυτά. Από αυτά. Πάει και πληρώνει σούπερ μάρκετ και διάφορες δαπάνες που δεν φαίνονται εντός εισαγωγικών και δεν αποτελούν τεκμήρια, από αυτά. ή κάνει τίποτα άλλες λοβιτούρες, κάτι αγοραβολησίες αυτοκινήτων, κάτι επιχειρήσεις που πάνε και έρχονται, κάτι καφέ που ξεφυτρώνουν ξαφνικά και μετά από λίγους μήνες κλείνουν. Έχει διάφορους τρόπους ασπρίσματος μαύρων χρημάτων.
0: Αυτοκίνητο πώς θα ασπρίσεις
1: έχει
0: μέσω
1: εκεί,
0: αυτοκίνητο.
1: Έχει κόλπο
0: μέσω αυτοκίνητο.
1: Στα μεταχειρισμένα υπάρχουν.
0: Να πας με μια σακούλα λεφτά σε μια αντιπροσωπεία και τους πεις έφερα και κάτι λεφτά.
1: Έχει στις αγοραπολισίες των μεταχειρισμένων υπάρχουν διαφόρων ειδών λοβιτούρες που μπορούν να γίνουν με τα μπρος πίσω των αυτοκινήτων. Λοιπόν, έχει. Μόνο που αυτά που λέω εγώ τα ξέρει και η εφορία.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Και τα ξέρει και πολύ καλύτερα από μένα. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει κόσμος με μαύρα πολλά λεφτά. Αλλά όταν έχεις 300 χιλιάρικα στο σπίτι και 220 χιλιάρικα και είσαι και ηλικιωμένος και δεν μπορείς να καταλάβεις και το τι συμβαίνει από ένα σημείο και μετά γύρω σου, υπάρχει κίνδυνος να πάθεις αυτό το.
2: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
3: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
4: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
3: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
4: Ναι.
3: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
2: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nipe είναι για την πραγματική ζωή. Nipe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
3: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nipe που σου αξίζει.
4: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγο.
2: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
5: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Είστε στα σπίτια. Εννοείται. Είστε στόχος. Έτσι, αυτό να το ξέρετε, πέρα από οποιαδήποτε πλάκα ή από κάτι ψιλοκαυγάδες που κάνουμε σε εκπομπές κατά καιρούς για τέτοια ζητήματα.
2: Πάντως από το αστυνομικό δελτίο φαίνεται ότι είναι η περίοδος των λογιστών. Έτσι, έχουμε πεφύγει από τα ΔΔΕ, τα τέτοια.
1: Λόγω των έκτακτων επιδομάτων του Νοεμβρίου.
2: Τώρα είναι η εποχή των λογιστών, λοιπόν, και έχουμε και άλλη μία περίπτωση στη Θεσσαλονίκη, με γυναίκα η οποία προσποιείται λογιστή, 21 ετών, 17 ετών ο συνεργός. Οι πληροφορίες μας λένε ότι πρόκειται για Ρωμά που προσποιήθηκαν τους λογιστές και άρπαξαν από πολίτη στη Θεσσαλονίκη 105.000 ευρώ.
1: Μετρητό.
2: Μετρητό.
3: Θέλει προσοχή.
1: Μην λέμε τα ίδια συνέχεια.
3: Θέλει παιδιά. Προσοχή. Μην ακούτε τον οποιονδήποτε σας τάζει επιδόματα και λεφτά από το τηλέφωνο. Μην δέχεστε ότι είναι από το λογιστικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεστε. Θέλετε να έχετε ασφάλεια σε κάποια πράγματα, πάρτε τα πόδια σας και πάτε στο λογιστικό γραφείο. Πάρετε εσείς ο ίδιος τηλέφωνο στο λογιστικό γραφείο. Στο τηλέφωνο το οποίο έχετε.
1: Ναι.
3: Καλέστε το λογιστή σας στο κινητό του. Στο κινητό του.
1: Μην δέχεστε κλήσεις. Δηλαδή, και αν τις δεχτείτε, καλέστε πίσω εσείς
3: το λογιστή σας στο κινητό του τηλέφωνο. Να σηκώσει ο ίδιος το τηλέφωνο το κινητό του. Μην μπαίνετε σε λογικές. Με πήραν τηλέφωνο και είναι αυτά τα λεφτά να πάρουμε. Κανείς δεν παίρνει τηλέφωνο να σας δώσει αυτά τα λεφτά. Κανείς.
1: Και επίσης σε συνέχεια, και κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα, θα συνεχίσουμε σε λίγο, σε συνέχεια συζήτησης χθεσινής και όχι μόνο περί χρήσεως τεχνολογίας και προϊόντων τεχνολογίας. Αυτά τα μένα δεν με νοιάζει, εγώ δεν ασχολούμαι, δεν τα θέλω, μπορώ κι αλλιώς, έχουν ένα όριο. Δηλαδή το δεν ξέρω ή δεν θέλω φτάνει μέχρι ενός σημείου. Από κάποιο σημείο και μετά είναι πρόβλημα. Αν δεν ξέρεις, μπορεί να γλιτώνεις από άλλα προβλήματα, παραδείγματος χάρη να είσαι όλη τη μέρα στα social media και να σερφάρεις, αλλά στις δουλειές σου, οι οποίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, και προσεχώς θα είναι μόνο ηλεκτρονικά όλες οι δουλειές, έχεις θέμα. Έτσι, δεν μπορείς να μην ξέρεις. Δεν δικαιούσε να μην ξέρεις. Δεν δικαιούσε να μην έχεις email. Το email είναι ταυτότητα. Δεν δικαιούσε να μην είναι δηλωμένο το τηλέφωνό σου στο Εθνικό Μητρό Τηλεπικοινωνιών. Δεν υπάρχουν αυτά. Έχουν αλλάξει εποχές. Πρέπει να ξέρεις. Και αν ξέρεις να είσαι όλη τη μέρα μέσα στο Facebook, οφείλεις να ξέρεις και πώς γίνονται και τα άλλα. Γιατί και τις δουλειές σου θα κάνεις και θα γλιτώνεις από κακοτοπιές. Και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πολλά λεφτά, ρε παιδιά, μες στα σπίτια. Τι λεφτά είναι αυτά? 100, 150, 220, 300. Τι λεφτά είναι αυτά μες στα σπίτια?
3: Δεν καταλάβετε το, όσοι έχετε μαύρα λεφτά, ότι είναι πολύ σοβαρή ιστορία το να έχεις τόσα πολλά μαύρα λεφτά, ή μπορεί να είναι και άσπρα, μα είναι άσπρα, επιστρέψτε τα στο τραπεζικό σύστημα αν έχετε τρόπο να αποδείξετε την προέλευσή τους, ή ότι τα βγάλατε κάποτε, γιατί και αυτό μπορεί να αποδειχθεί. Αν είναι όμως μαύρα, κόψτε τη συνήθεια αυτή, και δεν σας λέω να γίνετε νομοταγής, όποιος θέλει ας γίνει νομοταγής, εγώ θα γινόμουν, αλλά δεν μπορείς να αφήνεις σε ανθρώπους ηλικιωμένους με τέτοια ποσά στα σπίτια. Είναι έγκλημα, θα οδηγηθείτε σε δυσάρεστες καταστάσεις όπως αυτές που περιγράφουμε.
1: Είναι 10:36.
4: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή. Φιλενάδα!
5: Το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά,
6: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybriddays και διεκδίκησε ένα Omota 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μότα Τζαϊκού, Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
10: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
11: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο σοου.

0: info@showroom.gr.
1: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
2: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999, κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες, αλλά και στο δημόσιο, με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
3: Η Παρασκευάς Πέτρος ΙΚΕ μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 2312-31-6794.
4: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.

τέταρτο, καλή σας μέρα. Το Ράδιο Θεσσαλονίκη μαζί σας. Είναι Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμη. Από νωρίς το πρωί ο Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, ο Χρήστος Καλτσάς, και στο δεύτερο ημίχρονο Σάκης Μόσχης, Δημήτρη

Μια μικρή είδηση τώρα που μπορεί να λύσει και το σημερινό τι θα μαγειρέψουμε. Η σειρά ζυμαρικών Μάκβελ, χαμηλού γλυκαιμικού δείχτη, αναδείχτηκε προϊόν της χρονιάς 2026 μέσα από την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Και η ουσία είναι άλλη. Δεν μιλάμε για κάτι που το τρως επειδή πρέπει. Μιλάμε για εκείνο το πιάτο ζυμαρικών που περιμένεις να αχνίσει μπροστά σου με το κιμά, το πέστο ή τη σάλτσα που αγαπάς. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά με 60% λιγότερα σάκχαρα. Επιπλέον είναι και τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Η σειρά διατίθεται σε 4 αγαπημένα σχήματα: σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή τους.

0: μας άνοιξε την όρεξη. Και είναι και ώρα για μπραντς.
1: Στο τέλος, έτσι όπως το κάναμε, κύριε Μόσχη, θα σε φέρνουν την πίτσα στο σπίτι και θα τους λες: είσαι από την πίτσα? Ναι, μπαίνει.
0: Ποια πίτσα?
1: Ποια πίτσα? Ναι, σήκω, φύγει.
0: Μα εσείς δεν καλέσετε, την πληρώσατε κιόλας. Την πληρώσετε και ηλεκτρονικά.
1: Και που ξέρω εγώ ότι είσαι από την πίτσα, σήκω, φύγει. Φάει και την πίτσα.
0: Ναι, έχει πολύ μεγάλο γέλιο. Καταρχάς, όσο μπήκα στα τελευταία λεπτά, να ξέρετε ότι συζητάμε για πάτες τηλεφωνικές, ηλεκτρονικές και άλλες. Και πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο η κατάσταση που δεν εμπιστεύεσαι, δεν εμπιστεύεται το αριστερό σου χέρι τι ποιεί το δεξί. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Έλεγε προηγουμένως ο ακροατής, ήθελα να σου το πω. Και με τα τηλέφωνα και τη συζήτηση το ξέχασα. Ο άνθρωπος δουλεύει σε συνεργείο του ΔΔΕ. Και καταλαβαίνεις τώρα τι περνάνε. Γιατί λέγαμε και προηγουμένως, το νούμερο ένα απάτη είναι η επίκληση ΔΔΕ. Είμαστε από το ΔΔΕ. Ανοίξτε μας ή βγάλτε τα κοσμήματα έξω, γιατί έχετε γεμίσει ραδιενέργεια στο σπίτι. Ή θα ανατιναχθεί το σπίτι και θα μείνουν μόνο τα θεμέλια κλπ. Λοιπόν, και έχουν φτάσει στο σημείο οι άνθρωποι του ΔΔΕ δεν μπορούν να κάνουν δουλειά τους. Μου έλεγε ο άνθρωπος, υπάρχουν, λέει, ρολόγια. Οι χελώνες, όπως τις λέγαμε, της ΔΕΗ, οι οποίες δεν είναι στον έθριο χώρο ανοιχτά, όπως σε είναι στις πιλωτές, ας πούμε, ναι, στην οικοδομή, που πάει ο άλλος μες στην οικοδομή, ανοίγει τα ρολόγια και βλέπει τι θέλει να κάνει. Είναι σε κλειστούς χώρους, είναι μέσα σε μονοκατοικίες, σε διπλοκατοικίες, από εδώ, από εκεί, το ένα το άλλο, και λέει, θέλουμε, λέει, να κάνουμε μια μέτρηση, να φτιάξουμε μια βλάβη, ναι, και δεν μας ανοίγουν. Μας παίρνουν, λέει, στο κυνήγι. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί. Πάντως φαίνεται δι' αυτού του παραδείγματος ότι ισχύει αυτό που έλεγε στην αρχή, ότι οι φορείς έχουν πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι μόνο να το αντιμετωπίζουν ως κάτι αστυνομικό που δεν τους αφορά. Τους αφορά και σε μεγάλο βαθμό. Δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ο ΔΔΕ και οι εργολάβοι που έχει, στους οποίους έχει αναθέσει, και μάλλον σε εργολάβο πρέπει να δουλεύει και ο φίλος, πρέπει να βρει έναν τρόπο.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα, ναι, Γιώργο.
1: Λοιπόν, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αυτά τα συνεργεία του ΔΔΕ, τα πραγματικά, να έχουν ένα τρόπο να πιστοποιούν, να ξαναλέω, να πιστοποιούν,
0: ναι,
1: ότι είναι αυτοί που λένε.
0: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο τρόπος πιστοποίησης.
1: Διαφορετικά, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είναι η πιο εύκολη απάτη το να παραστήσεις τον υπάλληλο του ΔΔΕ ή του συνεργάτη, ότι κινδυνεύουν και οι πραγματικοί να δουν πόρτα.
0: Ναι. Αυτό στην πρώτη φάση ήταν για να σου ανοίγουν την πόρτα, το ήμα από τον ΔΔΕ.
1: Ναι.
0: Μετά, επειδή μαθεύτηκε, άρχισε το ραδιενέργεια στο σπίτι από τα κοσμήματα που έχεις και από τις λίρες, ή το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το οποίο μπορεί να κάνει το οτιδήποτε στο σπίτι, και βγάλ τα έξω, γιατί πρέπει να κάνουμε το κοιμή ή οτιδήποτε,
1: λοιπόν,
0: άλλο.
1: Λοιπόν, ό,τι και να σας πούν, το οποίο έχει σχέση, να το πούμε ξανά μια γενική αρχή, ό,τι και να σας πούν που έχει σχέση με λεφτά, κοσμήματα, λίρες και πολύτιμα αντικείμενα, είναι απάτη. Ο ΔΔΕ δεν ασχολείται ούτε με λεφτά, ούτε με πολύτιμα αντικείμενα, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Ό,τι και να σας πούν είναι απάτη. Μα οτιδήποτε είναι απάτη.
0: Να. Και επίσης υπενθυμίζουμε ότι είμαστε σε περίοδο, λόγω των αλλεπάλληλων επιδομάτων, που η απάτη που παίζει αυτή την περίοδο είναι λογιστής.
1: Δηλαδή, τώρα έχουμε και επίδομα θέρμανσης.
0: Ναι, ναι, τώρα καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Θα έχει να γίνει. Ετοιμαστείτε.
0: Τώρα θα γίνει του κουτρούλι.
1: Για νέο κύμα απατεώνων, οι οποίοι θα λένε: δώσε μου το λογαριασμό να σου βάλω το επίδομα θέρμανσης.
0: Έχει το επίδομα τέλος Νοεμβρίου. Για συγκεκριμένες μερίδες του πληθυσμού, βλέπε συνταξιούχοι και λοιποί, έχει φοιτητικό, έχει, τέλος πάντων, έχει διάφορα. Οπότε καταλαβαίνετε, τώρα έχει να γίνει του λογιστή.
1: Να φωνάξετε τα παιδιά σας, ειδικά ηλικιωμένοι, και αν χρειαστεί να διεκδικήσετε και έχετε τα κριτήρια για να πάρετε ένα επίδομα, να καθίσουν τα παιδιά σας στον υπολογιστή μπροστά, να σας κάνουν την αίτηση. Να συνεννοηθούν τα παιδιά σας. Μην κάθεστε και ακούτε τον κάθε να μην πω τη λέξη από το τηλέφωνο.

0: αυτή την ατάκα της ημέρας. Βέβαια, αυτά φαντάζομαι όπως οι παλιοί που πήγαιναν στο καφενείο και έκαναν τους καμπόσους και μετά γύριζαν πίσω και τρώγαν παντόφλα στο σπίτι. Έτσι. Φαντάζομαι τα λες μόνο σε εμάς, δεν τα λες και μπροστά της. Λοιπόν, κλείνοντας όπως ξεκινήσαμε περί επιδομάτων, γιατί περιμένουμε και την εξειδίκευση των μέτρων με κοινή συνέντευξη τύπου του Υπουργού Ενέργειας και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας. Επειδή έθεσε το θέμα ακροατής νωρίτερα και του το υποσχεθήκαμε, γιατί επιλέγεται η λογική από τις κυβερνήσεις, τα μαζεύω και μετά βλέπω που χρειάζεται να παρέμβω και τα κάνω επιδόματα και δεν τα πάει όλα οριζοντίως μειωμένα σε επίπεδο φορολογίας για να τα απολαμβάνουν όλοι. Τώρα αυτό, αγαπητέ μου, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις? Από πού δηλαδή? Η βασική αρχή είναι, αν τα έχεις, ξέρεις μετά τι να τα κάνεις. Έχεις περιθώριο. Οπότε τα μαζεύεις μια και μετά βλέπεις που πρέπει να παρέμβεις στοχευμένα για να βελτιώσεις κατάσταση. Όλα βέβαια σε μια οικονομία όπως είναι η ελληνική έχουν ερωτηματικά. Δηλαδή παρέμβαση συνήθως στην Ελλάδα, αν όχι πάντα, γίνεται με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια. Γελάνε και οι κότες. Δηλαδή εισοδηματικά κριτήρια στην Ελλάδα, να είχαμε να λέγαμε. Ποιος δηλώνει κανονικά, ποιος δηλώνει μαύρα, σε ποιον πάνε τα λεφτά, σε ποιον ποιος θεωρείται αναξιοπαθής και ποιος είναι, ποιος έχει ανάγκη, ποιος δεν έχει. Αρχίζουμε και μπλέκουμε μετά όταν στα παίρνουν επί του καθαρού, όταν είναι να στα δώσουν στα δίνουν επί του μικτού, όταν είναι να στα πάρουν δεν σε βλέπουν ως οικογένεια, σε βλέπουν ως μεμονωμένο πρόσωπο, όταν είναι να στα δώσουν σε βλέπουν σαν οικογένεια. Δεν οδηγεί πουθενά αυτή η συζήτηση, δεν οδηγεί. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν θέλει καμία κυβέρνηση από τότε που χρεοκοπήσαμε και μετά να δώσει λεφτά. Το μόνο που θέλουν είναι να μαζεύουν λεφτά στο χάλι στο οποίο περιήλθαμε. Άρα λοιπόν τα μαζεύουν και μετά προσπαθούν να βελτιώσουν την κατάσταση με παρεμβάσεις δεξιά και αριστερά. Κάποιες φορές είναι πετυχημένες, κάποιες φορές πάνε σε λάθος τσέπες. Αλλά τα κόβω οριζόντια για όλους, δεν πρόκειται να το δείτε.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία και το είπαμε λιγάκι στο διάλειμμα, αλλά να το πούμε και να τα ακούσουν όλοι. Είναι σαφές ότι μετά από 3 μνημόνια και 10 χρόνια, πανδημία μετά επίσης, και τα τελευταία χρόνια με έναν ρυθμό ανάπτυξης σταθερά θετικό σε σχέση και ειδικά με τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, με έναν τόπο ο οποίος δείχνει ότι προσπαθεί οικονομικά να αναπτυχθεί, εντούτοις υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία και έρχονται από το παρελθόν συσσωρευμένα και υπάρχουν και πάρα πολλά τωρινά ζητήματα, γιατί η χώρα δεν είναι μόνη της κάπου, είναι στην ευρωπαϊκή οικογένεια και είναι μπλεγμένη και η Ελλάδα μέσα στο χάος των γεωπολιτικών και γεωοικονομικών ανακατατάξεων των τελευταίων ετών. Πόλεμοι από εδώ, πόλεμοι από εκεί, χίλια πράγματα. Εάν όντως κάποιος έχει τεράστιο πρόβλημα, ένας λαός έχει θέμα για κάτι, διαμαρτύρεται. Στην Ισπανία, με αφορμή την έξωση μιας κυρίας 87 ετών που επιβίωσε μάλιστα πριν από λίγες ημέρες από την ταλαιπωρία και είχε και κλονισμένη υγεία, η χώρα βγήκε έξω σε ένα μεγάλο ποσοστό και διαδήλωσε για τη στεγαστική κρίση, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση Σάντσεθ, η οποία γενικά έκανε πολλά καλά και πολλά κακά, είναι μια κυβέρνηση των άκρων ο Σάντσεθ, λοιπόν, να φέρει νομοσχέδια να μην περάσουν για το στεγαστικό και να πέσει η κυβέρνηση και να πάει σε εκλογές. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει μικρότερο στεγαστικό πρόβλημα από την Ισπανία? Είδατε εσείς να υπάρχουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίες

0: Και δεν το λέω αυτό γιατί έχω κάτι με κάποιους πολιτικούς, όχι, αλλά αναρωτιέμαι. Βλέπετε εσείς εκδηλώσεις διαμαρτυρίας? Χθες είχε κάτι σάκι για τη φοιτητική κατοικία στο Σύνταγμα, με κάτι αντίσκηνα.
1: Κατασκήνωσαν κάποιοι στο Σύνταγμα.
0: Βλέπετε εσείς ο Έλληνας να διαμαρτύρεται για κάτι εντόνως στεγαστικό, ακρίβεια ή κάτι άλλο? Εντόνως. Άσε τι θα γίνει στην κάλπη. Η κάλπη είναι μια ωραία Κυριακή, μπορεί να έχει και ήλιο. Λοιπόν, βλέπετε εσείς διαμαρτυρία? Βλέπετε ανθρώπους να βγαίνουν να πούν, παιδιά, τι θα γίνει με το στεγαστικό, καλή ώρα, ας πούμε, όπως στην Ισπανία? Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Και τελικώς οι εξηγήσεις είναι απλές.
1: Για πες.
0: Άμα δεν διαμαρτύρεσαι, δεν έχεις πρόβλημα. Εγώ αυτή την εξήγηση δίνω.
1: Είσαι μεγάλος προβοκάτορ.
0: Και αυτή την απλή εξήγηση δέχομαι.
1: Είσαι μεγάλος προβοκάτορ. Πάμε. Πάμε να φύγουμε.
2: Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom από 1η Οκτωβρίου έως και 31 Οκτωβρίου. Και οι 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στους Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς.
3: Αύριο πάλι με Νίκο Χατζηνικολάου συνεχίζεται και αμέσως μετά στη μία Claudia Eggers.

0: Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 11.
1: Φθινόπωρο. Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
2: Έλα, πάρε, πάρε! Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα!
3: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια?
4: Ολόφρεσκα. Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
3: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
4: Αμέσως, μαντάμ.
3: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
4: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
3: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
4: Έχουμε.
3: Από εδώ είναι όλα?
4: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους. Ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μιλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
3: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη λαϊκή αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
5: Και καλά καμψ.
4: Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα.
5: Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
6: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
7: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
8: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 69.
9: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και Flexaris, το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
11: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ. Λοφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
12: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
14: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
15: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
16: Και στη θερμοπρόσωψη, η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
15: Σοβάς τετρακρίλ από τη Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
17: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ζήτημα λίγων ωρών. Οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Διπλή η παρέμβαση στην Αντλία και στο επίδομα θέρμανσης. Αναμένονται ανακοινώσεις επίσης για το ντίζελ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης και στην αμόλυβδη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο στο Sky.
18: Το πετρέλαιο θα άνοιγε. Πάνω από 1,90 από ό,τι φαίνεται.
19: Πάνω από 1,90, μάλιστα.
18: Και ο στόχος είναι με τη διπλή παρέμβαση που θα κάνουμε. Το πετρέλαιο να ανοίξει σίγουρα χαμηλότερα από το 1,70-1,75 που έκλεισε πέρυσι και μακάρι να πάει και χαμηλότερα και από το 1,70. Δεν θα σας πω κάτι, θα τα πούν το μεσημέρι οι αρμόδιοι υπουργοί. Είναι διπλή η παρέμβαση και θα έχουμε ανακοινώσεις και για το ντίζελ και θα δούμε τι θα γίνει και με την αμόλυβδη. Εκκρεμεί και το αίτημα του Πρωθυπουργού.
17: Η μάχη κατά της ενεργειακής κρίσης μεταφέρεται αύριο στις Βρυξέλλες και στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο οι πιέσεις για δημοσιονομική ευελιξία. Οι Χούθοι φταίνε για την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου. Το κάνουν επίτηδες εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Βολές ανταλλάσσουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με φόντο οικονομία και ακρίβεια. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, ρίχνοντας ευθείες βολές στην κυβέρνηση.
20: Χρειάστηκε χρόνο. Ολόκληρα, 7 χρόνια όσα είναι στην κυβέρνηση για να πει ότι 120 δόσεις δεν είναι λαϊκισμός. Η Νέα Δημοκρατία προστάτευσε τις τράπεζες, τα funds και τους services.
17: Μνημόνιο η ακρίβεια, δήλωσε από την Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας.
21: Οι πολίτες όλοι και εσείς όλοι μας αισθανόμαστε ένα αόρατο μνημόνιο να μας πνίγει. Και ποιο είναι αυτό, βεβαίως δεν είναι η Τρόικα, γιατί τη διώξαμε την Τρόικα, καταφέραμε να τη διώξουμε, η οποία έκοβε μισθούς, αλλά είναι η ακρίβεια.
17: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
22: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, υπάρχουν στην κοινωνία αυτοί που πιέζονται και προσπαθούμε να εξαντλούμε τα όρια κάθε φορά. Αν δεν ήταν καμιά σοβαρή κυβέρνηση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τα 7,5 χρόνια, και ήταν λαϊκίστικες κυβερνήσεις και ό,τι να είναι υπουργοί, τότε φοβάμαι δεν θα συζητούσαμε ούτε καν αυτά.
17: Σφραγίστηκε η κλινική στη Θεσσαλονίκη με την παράνομη ογκολογική μονάδα. Παρουσία εισαγγελέα μπήκε πριν από λίγο Λουκέτο. Εκεί βρίσκεται ο Θωμάς Καραδήμος. Καλή σου ημέρα, Θωμά.
23: Καλή σας ημέρα. Λίγο μετά από τις 10, οι αρμόδιες υπηρεσίες από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών αρχών εισήλθαν μέσα στην ιδιωτική κλινική, ενώ πριν από λίγα λεπτά σφραγίστηκε με λουκέτο και κόκκινες κορδέλες. Να αναφέρουμε ότι οι τελευταίοι ασθενείς όπου βρισκόταν μέχρι και χθες το βράδυ μέσα στην ιδιωτική κλινική μεταφέρθηκαν σε έτερες κλινικές αλλά και σε σπίτια συγγενών με να βρεθεί το επόμενο κατάλημα που θα τους περιφάλψει.
17: Να σε ευχαριστήσουμε, Θωμά. Εφιάλτης για έναν 17χρονο μαθητή στο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς. Μετά από ξυλοδαρμό ήρθαν οι απειλές. Συμμαθητής του φέρεται να τον απειλούσε ότι θα διαρρεύσει το βίντεο με τον ξυλοδαρμό στον οποίο εμπλέκονται και άλλα άτομα. Ταυτοποιήθηκε ο 17χρονος που τον απείλησε, αναζητούνται οι υπόλοιποι. Τρόμος για 32χρονο στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης. Μετέβη μαχαιρωμένος στο Παπα-Νικολάου. Κατήγγειλε ότι δύο άτομα τα μεσάνυχτα επιχείρησαν να τον ληστέψουν στην πλατεία Ρολογιού. Απόθυσε τον έναν, ο δεύτερος φέρεται να τον μαχαίρωσε στην Κυλιακή χώρα. Σε άλλες 4 περιπτώσεις απάτης εμπλέκεται 62χρονη, η οποία συνελήφθη, 38χρονη, η οποία συνελήφθη μαζί με έναν 19χρονο στη Χαριλάου την περασμένη Κυριακή. Προσποιούνταν τη λογίστρια, ζητούσε χρήματα και κοσμήματα για να αποφύγουν πρόστιμο από την εφορία. Κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 31.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα αξίας 180.000 ευρώ και 127 χρυσές λίρες. Σε άλλη περίπτωση απάτης, πάλι προσποιούμενη τον λογιστή, μία γυναίκα 21 ετών και ένας 17χρονος απέσπασαν από πολίτη στη Θεσσαλονίκη 105.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες είναι Ρωμά. Στην Αθήνα άρπαξαν από 89χρονη 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες. Τα είχε θαμμένα σε τοίχο, τον οποίο γκρέμισαν οι δράστες με βαριοπούλες. Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό και στους δύο κλάδους μεταξύ των κόβων Κομωτινής και Βαφέικων Ξάνθης λόγω θυελωδών ανέμων. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Νεφώσει στη Βόρεια Ελλάδα με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά από το μεσημέρι θα σταματήσουν μέχρι αργά το απόγευμα και στην περιοχή της Τράκης. Η θερμοκρασία θα φτάσει στη Δυτική Μακεδονία στους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας στους 15 με 17. Στην Θεσσαλονίκη συννεφιά αυτήν την ώρα με βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρη, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Κολλιός παραδοσιακό ημίσκληρο, μόνο 9,68 το κιλό. Jacobs, εκλεκτός καφές φίλτρου, 250 γραμμάρια, μόνο 5,49. Ελωμάς φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 76 λεπτά. Και Σεπτόνα Ντερμασόφ, αφρόλουτρο 750 ml, μόνο 1,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
4: Κόκκινη, ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centers of One.

0: Nexus.
1: Πότε?
0: Άμεσα, μόλις υπάρξει η ανάγκη.
1: Πώς?
0: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
1: Αποτέλεσμα?
0: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
2: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Ηρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-528562. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά project. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Καλημερούδια! Τι πιο όμορφο από ένα πρωινό γεμάτο ενέργεια!
7: Κόψτο! Ποια ενέργεια! Η μπαταρία σου πέθανε και το αμάξι δεν παίρνει μπροστά. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
6: Μίστερ Μπαταριάς. Κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης Περιφερειακός. Άμεσο delivery και επιτόπια τοποθέτηση. Bosch, Varta, Thea. 2310-23123.
8: Γυναίκα, γύρισα!
9: Καλώς το λεβέντι μου!
10: Τυρί πήρες?
8: Πήρα.
10: Κατσικίσιο?
8: Κατσικίσιο. Έγραφε δηλαδή επάνω στον τενεκέ με μεγάλα γράμματα Κατσικίσιο.
10: Στα μεγάλα γράμματα έγραφε Κατσικίσιο, στα μικρά μήπως έγραφε και Αγελαδινό. Πλήρωσες βρε το Αγελαδινό για Κατσικίσιο. Δε σου έχω πει ότι πρέπει να γράφει Κατσικίσιο Πετρωτό.

0: Κίσιο, Πετρωτό Σταθόρι. Έχει διαφορά. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, δόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Πρωινό Τετάρτη, συνεχίζουμε, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο. Αν θέλετε να κινηθείτε με το όχημά σας, να το κάνετε χωρίς δεύτερη σκέψη. Πλέον δεν υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα ούτε και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά ούτε και στην περιφερειακή. Για οτιδήποτε άλλο, οι γραμμές είναι ανοιχτές και το Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη δέχεται εικόνες, βίντεο και μηνύματα ηχητικά και γραπτά. Συνεχίζουμε με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Βροχερές καλημέρες σήμερα. Και σε πολλές περιοχές της χώρας υπάρχουν προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα, για καταιγίδες. Ας προσέξουμε λίγο σήμερα, για να προσέχουμε για να έχουμε, όπως έλεγε το παλιό σύνθημα. Σήμερα περιμένουμε και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για να δούμε τι θα δούμε. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η τιμή του θα κυμανθεί ανάμεσα στο 1,50 και στο 1,60. Θα είναι κάτω από 1,60, εν πάση περιπτώσει, αλλά όχι και κάτω από 1,50. Θα μάθουμε σε λίγη ώρα.

τώρα για το κυκλοφοριακό, για το τι γίνεται στην Αθήνα, δηλαδή κάθε φορά που πέφτουν λίγες σταγόνες νερό, δεν θέλω να μιλήσω. Θα το αφήσω για αύριο, γιατί σήμερα είμαι λίγο φορτισμένος. Είμαι λίγο φορτισμένος. Έκανα το διπλό χρόνο σήμερα για να έρθω στο ραδιόφωνο από τις υπόλοιπες μέρες και μόλις μπήκα στο στούντιο, που έπεσε το βλέμμα μου αμέσως. Η Καθημερινή έχει ένα από τα μεγάλα θέματα στην πρώτη της σελίδα: μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. 18 χιλιόμετρα την ώρα, πάμε με το ποδήλατο, όχι με το αυτοκίνητο. Και μη μου πείτε ότι δεν έχετε σκεφτεί πολλές φορές να τραβήξετε χειρόφρενο και να το κόψετε με το πόδι. Ειδικά κατεβαίνοντας στο κέντρο της Αθήνας, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Να τραβήξω ένα χειρόφρενο δυνατά, να το αφήσω στη μέση του δρόμου και να το κόψω με το πόδι. Και όπως επισημαίνει και το σχετικό δημοσίευμα, στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας πάνε όλο και πιο αργά τα αυτοκίνητα λόγω της κίνησης και το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα λένε οι συνάδελφοι της Καθημερινής, τα λέει το Παρατηρητήριο Κινητικότητας Αθήνας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Για παράδειγμα, για να δείτε τι γίνεται από χρόνο σε χρόνο, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, μειώθηκε το 9μηνο από το 25 στο 26 από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα σε 17,36. Έπεσε δηλαδή σχεδόν κατά 3 χιλιόμετρα. Και πηγαίνοντας προς το κέντρο έχεις ακόμη μεγαλύτερη επιβράδυνση. Εκεί η ταχύτητα από 23,7 χιλιόμετρα την ώρα πέρυσι έπεσε στα 19,21. Κάθε χρόνο και χειρότερα πλησιάζει η ώρα που όσοι είναι πιο fit ανάμεσά μας, λίγο πιο γυμνασμένοι, θα το κόβουν με το πόδι.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Ο λόγος που περιμένουμε όλοι με αγωνία τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι για την ίδια στιγμή, διαβάζω στην Κόντρα σήμερα, έρευνα της μέτρων ανάλυσης, νέα δημοσκόπηση, 7 στους 10 συμπατριώτες μας, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, 70% φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Αναμένουμε λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, με μεγάλη αγωνία να ακούσουμε ποια θα είναι τα μέτρα, ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα για να μην υπάρξει κανένα νοικοκυριό, κανένα σπίτι που να κρυώνουν τα παιδιά φέτος το χειμώνα.

0: Νάτος εδώ ο Κωνσταντής, ο Κωνσταντής ο Γούσης, που με τσιγκλάει να μιλήσω για το γεγονός ότι φεύγει η Κίμπερλι. Γράφει ο Κωνσταντής: κλαίει και ο Θεός που φεύγει η Κίμπερλι, αυτή η όμορφη και μορφωμένη κυρία που ακούγαμε ότι είναι στο περιβάλλον του Τραμπ και μας υπολείπτεται. Γράφει με ισχυρές δόσεις ηρωνίας ο Κωνσταντής. Θα σου πω, Κωνσταντή, λοιπόν, θα πω τη γνώμη μου για το γεγονός ότι φεύγει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά και τα βασικά. Θα μείνουμε πάλι για αρκετούς μήνες, όπως όλα δείχνουν, χωρίς πρεσβευτή. Θα μείνουμε δηλαδή με επικεφαλής το νούμερο 2 της πρεσβείας. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι άριστος διπλωμάτης ο άνθρωπος, πάντως είναι υπηρεσιακός και σίγουρα δεν συνομιλεί απευθείας με το Λευκό Οίκο. Η συγκεκριμένη κυρία, είτε μας άρεσε το lifestyle της είτε όχι, συνομιλούσε απευθείας με τον Τραμπ και με το Λευκό Οίκο και με τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είδατε τι εναγκαλισμούς είχε μαζί της ο Ρούμπιο, ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή της, όταν δεχόταν ισχυρές επιθέσεις από τη Wall Street Journal, που δεν είναι μια απλή εφημερίδα, είναι ένα προπύργιο της συντηρητικής ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με πολύ μεγάλη επιρροή, με πολύ μεγάλο βάρος, ιδιαίτερα στους Ρεπουμπλικανούς που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία. Τώρα, για την Γκιλφόιλ, να πω 2-3 πράγματα πριν πάω και σε αυτά που αφορούν τα εθνικά μας συμφέροντα αυτής της περίοδου. Η Γκιλφόιλ ήταν χωρίς αμφιβολία μία τηλεοπτική σταρούμπα, η οποία έσκασε μύτη στην Ελλάδα με το ντύσιμό της να είναι ντύσιμο στάρ του Χόλιγουτ και όχι πρεσβευτού, πράγμα που ξένησε στην αρχή. Με την ζωή της να είναι εξόχως κοσμική, πράγμα που δεν συνηθίζεται για πρέσβης και μάλιστα για πρέσβη της υπερδύναμης που όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω της. Δεν έλειπε από δεξίωση, δεν έλειπε από εγκαίνια νέου νυχτερινού κέντρου. Ήταν πάντα ντυμένη και βαμμένη σαν στάρ του Hollywood. Και αυτά τράβηξαν επάνω της την προσοχή, όχι πάντα με θετικό τρόπο. Συχνά είχαμε και αρνητικά σχόλια για τις εμφανίσεις της, ακριβώς επειδή ήταν συμπεριφορά στάρ του Hollywood και όχι διπλωμάτη και μάλιστα πρεσβευτή της υπερδύναμης στην Ελλάδα. Επί της ουσίας όμως, πρέπει να πω, και παρακολούθησα αυτούς τους 11 μήνες την δραστηριότητά της με μεγάλη προσοχή, ότι σε σχέση με τα εθνικά μας συμφέροντα έκανε καλή δουλειά. Λυπάμαι που το λέω, μπορεί να μην μας άρεσαν τα φορέματά της, τα μίνι της, το βαθύ ντεκολτέ, το στυλάκι της, οι σχέσεις της με τους τραγουδιστές και τους άλλους celebrity που σχολιάστηκαν έντονα κάποια στιγμή. Όμως σε ό,τι αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας μας αλλά και τα εθνικά μας θέματα, ήταν μία πρέσβης που θα έλεγα ότι έκανε καλή δουλειά. Και πάντως αυτά για τα οποία κατηγορείται έγιναν πριν έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τις 100.000 δολάρια για την κάρτα της, για την American Express, για την οποία την κατηγορεί ένας ρεπουμπλικανός επιχειρηματίας που υποστηρίζει τον Τραμπ και έχει στηρίξει από ό,τι καταλαβαίνω και οικονομικά τον σημερινό πρόεδρο στις καμπάνιες του επίσημα, δεν μας αφορούν. Έγιναν πριν έρθει στην Ελλάδα. Επίσης, δεν πήρε η κυρία καμιά σημαντική απόφαση για τα μεγάλα έργα που γίνονται στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις αυτές ήταν ήδη λυμένες όταν ήρθε. Λέω παράδειγμα τώρα, ποιο είναι ένα μεγάλο ένα μεγάλο πλεονέκτημα που κέρδισε το τελευταίο διάστημα η χώρα μας σε σχέση με τους Αμερικανούς είναι ο κάθετος διάδρομος από τον οποίο θα περνά το LNG μέσω της Ελλάδας, θα φτάνει στην Αλεξανδρούπολη, θα φτάνει στην βόρειο-ανατολική Ευρώπη. Όλες οι αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο είχαν ληφθεί πριν έρθει η Guilfoyle στην Ελλάδα. Και η απόφαση για το ποιος θα αναλάβει το έργο, όπου μετέχει και το δημόσιο να πω, δεν είναι δηλαδή όπως ορισμένοι με προφανή στόχευση γράφουν.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
2: Θα περάσω Τρίτη. Τελικά Πέμπτη. Θα σε πάρω αύριο.
3: Αν έχεις χρειαστεί ποτέ τεχνίτη, μάλλον το έχεις ακούσει. Στο vreston.gr αλλάζουμε τον τρόπο που βρίσκεις επαγγελματία. Λες τι χρειάζεσαι, επιλέγεις πότε το χρειάζεσαι και η Vreston αναλαμβάνει το συντονισμό. Για το μικρό μερεμέτι, για την επισκευή, για ολόκληρη την ανακαίνιση.
4: vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
0: Άκουσα για παράδειγμα τον Μιχάλη Ιγνατίου, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα για το ρεπορτάζ του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να λέει στον Sky ότι, και το ίδιο άκουσα να λέει και ο Τσούνης, ο πρώην πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτείων, που ήταν με τους Δημοκρατικούς, δεν ήταν με τους Ρεπουμπλικάνους, ότι η επιλογή της Άκτορ δεν έγινε από την πρέσβη, έγινε από τον Μπέργκαμ και έγινε μήνες πριν έρθει η πρέσβη στην Ελλάδα. Τώρα θέλετε τη γνώμη μου, γιατί έφυγε, γιατί φεύγει η Kimberly Guilfoyle από την Ελλάδα? Φεύγει γιατί μπήκε στο στόχαστρο 2 υπερδυνάμεων, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, ξέρετε τη λέω όπως τη λένε οι πιτσιρικάδες στο δρόμο, λένε αυτή η κυρία είναι υπερδύναμη ή αυτός ο κύριος είναι υπερδύναμη. Έπεσε απέναντι σε 2 υπερδυνάμεις εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η μία υπερδύναμη είναι η εταιρεία που έχασε τη δουλειά. Είναι η Αμερικάνικη εταιρεία που θα ήθελε να έχει πάρει τη συγκεκριμένη δουλειά και η οποία δεν τα κατάφερε, την έχασε τη δουλειά και γι' αυτό έκτοτε πυροβολεί την άλλη Αμερικανική εταιρεία η οποία πήρε τη δουλειά του κάθετου διαδρόμου και θα συνεργαστεί τώρα με την Atlantic, θα συνεργαστεί δηλαδή με τον Άκτορα και με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Αυτή η εταιρεία έχει εξαπολύσει μεγάλο πόλεμο πλέον κατά του κάθετου διαδρόμου. Μεγάλο πόλεμο κατά του κάθετου διαδρόμου έχουν εξαπολύσει και εντός Ελλάδος όσοι χάνουν από την παρουσία των Αμερικανών στο LNG. Δηλαδή, όσοι έκαναν δουλειές με τη Ρωσία για το συγκεκριμένο θέμα. Και βάλτε και αυτόν τον παράγοντα, τον σίγουρο παράγοντα σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις κατά του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί για την Ελλάδα μας εθνική υπόθεση, είναι η Τουρκία, η οποία επίσης προσδοκούσε να περάσει το αμερικανικό LNG από την επικράτειά της και είδε ξαφνικά να χάνει αυτή τη δυνατότητα και να την αποκτά η Ελλάδα. Είναι αρκετές αυτές οι δυνάμεις για να κατανοήσετε ότι όσοι ψάχνετε τους βαθύτερους λόγους των επιθέσεων στη Kimberly Guilfoyle, τους βαθύτερους λόγους για την απομάκρυνσή της, είναι χωρίς αμφιβολία η Τουρκία ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που έπαιξαν ρόλο και με τις επικοινωνιακές δυνάμεις της εντός Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και με την διπλωματία της που παραμένει φαναριώτικη σε πολλά θέματα.

Ενόχλησε η Kimberly Guilfoyle χωρίς αμφιβολία, γιατί βοήθησε στην προώθηση του κάθετου διαδρόμου. Βοήθησε δηλαδή στην προσπάθεια της Ελλάδας μέσω της Atlantic, μέσω της κοινής εταιρείας Άκτορα και Ελληνικού Δημοσίου, Άκτορα και ΔΕΠΑ Εμπορίας, να προωθήσει τον κάθετο διάδρομο σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Να προωθήσει την εμπορία του αμερικανικού LNG που θα περνά από τη χώρα μας σε πολλές χώρες της βόρειο-ανατολικής Ευρώπης. Εκεί πράγματι συνέβαλε η Kimberly Guilfoyle, και αυτό είναι φυσικό να ενοχλούσε αυτούς για τους οποίους σας μίλησα. Αυτούς οι οποίοι θα προτιμούσαν ο συγκεκριμένος διάδρομος είτε να έχει πάει στην Τουρκία, είτε να έχει γίνει από την άλλη αμερικανική εταιρεία, είτε να μην γίνει καθόλου. Αυτό το τελευταίο σίγουρα το προτιμούσαν όσοι συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια με τους Ρώσους και φέρνουν το αμερικανικό φυσικό, το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Η παρουσία των Αμερικανών τους ενόχλησε και αντέδρασαν. Τώρα, αν με ρωτάτε αν και κατά πόσον η κυρία έδωσε αφορμές, κατά τη γνώμη μου έδωσε αφορμές. Και με το lifestyle, το οποίο ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβολικό, αλλά πιθανότατα, περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα προκύψει από την έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν έρθει στην Ελλάδα, είχε κινηθεί με έναν τρόπο που δεν θεωρείται ευπρεπής. Και προσέχω τα λόγια μου, γιατί δεν ξέρουμε τι θα αποδειχθεί τελικά από την έρευνα που θα γίνει εκεί. Άλλωστε η ίδια απορρίπτει τις σχετικές καταγγελίες και επικαλείται ότι ο συγκεκριμένος που την καταγγέλει τώρα της χρωστούσε χρήματα από διαλέξεις και επικοινωνιακές συμβουλές που είχε δώσει στις εταιρείες του. Είναι κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη. Καλό είναι να μην τοποθετηθούμε πριν δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τελική εικόνα.

0: Γι' αυτό μου γράφει εδώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής και οι προπετής θα πρέπει να προσέξουν τι κρύβεται πίσω και ποιοι κρύβονται πίσω από την απομάκρυνση της Guilfoyle, τους πραγματικούς λόγους, διότι προφανώς, ακόμη και αν εκείνη φύγει, οι λόγοι ακόμη υφίστανται. Έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα, σας το είπα. Μετά τους τίτλους ειδήσεων, Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και στη συνέχεια, Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Ώρα για επαιτειακές κληρώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων κάθε Σάββατο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Έλα, έλα, έλα. Κόψε το τιμόνι δεξιά. Λίγο αριστερά. Όπα! Εκεί είσαι. Τώρα που έφτασες στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου να μπει στην κλήρωση. Οι μεγάλες επαιτειακές κληρώσεις συνεχίζονται και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να γίνει δικό σου. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Κάθε Σάββατο και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Δελτία συμμετοχής όλη την εβδομάδα με την είσοδό σου στο καζίνο. Μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ό,τι και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδες, η πηγή της βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες, ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα στο zaf.gr.
12: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science.

0: ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βορεινά στη Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη εκδήλωση με τα κρασιά και τα αποστάγματα των Ηνωπιών Βορείου Ελλάδος τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ώρες 2 με 9, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Ενημερωθείτε για τους Ηνωπιούς που συμμετέχουν και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα από την ιστοσελίδα winemakersofnorthgreece.gr. Εισιτήρια μέσω Viva, More και στην γραμματεία της εκδήλωσης. Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύνδετη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γραμματέα του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημιουλάου. Καλημέρα.
0: Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από αυτά που περιμένουμε μέσα στην ημέρα. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει την πολιτική της για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνατε εσείς, τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να κάνει η κυβέρνηση και αν έχετε την ελπίδα ότι μπορεί να γίνει κάτι σημαντικό για τα νοικοκυριά ή όχι.
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε καλοπροαίρετοι. Δεν έχω καμία ελπίδα, αλλά η ελπίδα
0: πεθαίνει τελευταία.
1: Πεθαίνει, έτσι. Κοιτάξτε, κύριε Χατζημιουλά, γενικότερα, κάθε φορά που έχουμε μια ενεργειακή κρίση, παρατηρούμε μια επιδηματική πολιτική η οποία ρίχνει λάδι στη φωτιά. Εμείς τι θα κάναμε, για να είμαι συγκεκριμένος, για να μην μιλάμε για θεωρητικά. Αν έρθει κάποιος και μου πει, κάποιος πετρελαίας, ότι ξέρεις, ανέβηκε η τιμή κόστους μου 10% και θα ανεβάζω και εγώ τη λιανική 10%. Το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι αυτό που γίνεται από την περίοδο της πανδημίας και μετά. Κάθε φορά που έχουμε μια αύξηση λόγω των εφοδιαστικών αλυσίδων που σπάσανε, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, τώρα λόγω του πολέμου στο Ιράν, έχουμε μια αύξηση 10%, οι τιμές της λιανικής αυξάνουν 20%. Έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού όχι να πάμε να επιδοτήσουμε τους ολιγάρχες, έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να τους βάλει λουκέτο όταν αυξάνουν τα κέρδη τους χρησιμοποιώντας, κάνοντας την κρίση ευκαιρία. Είναι πολύ απλό.
0: Το
1: δεν
0: επίδομα...
1: επιτρέπεται να αυξάνει η λιανική πιο πολύ από ό,τι αυξάνει η χοντρική.
0: Το επίδομα θέρμανσης είδαμε ότι αυξήθηκε κατά 30% και έρχεται η επιδότηση στην Αντλία. Όλα όμως δείχνουν ότι το καλύτερο σενάριο είναι να είναι στο 1,50. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο, το πετρέλαιο θέρμανσης, όταν πέρυσι η χρονιά ξεκίνησε με 1,10. Βέβαια έκλεισε με 1,70 κάτι.
1: Εμείς στο ΜΕΡΑ25 λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Χρειάζεται επίδομα στο βαθμό που υπάρχει αύξηση του κόστους. Αυτό δεν φταίει ούτε η ελληνική εταιρεία, ούτε το ελληνικό κράτος, όταν έχεις ένα πόλεμο στο Ιράν. Φταίει βέβαια το γεγονός ότι εμείς αγκαλιάζουμε ακόμα και την κυρία Γκίλφοϊλ την ώρα που η Αμερική κάνει ένα πόλεμο ανόητο εγκληματικό στο Ιράν που έχει αντίκτυπο στην οικονομία μας, αλλά στο βάλουμε αυτή στην άκρη. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 λέμε κάτι πολύ απλό. Να μην επιτρέπεται ποτέ αύξηση στην Αγγλία που να είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό της αύξησης του έξωθεν κόστους της ενέργειας. Και η αύξηση του κόστου της ενέργειας που δεν μπορεί να αποφευθεί γιατί έρχεται απ' έξω να καλύπτεται επιδοματικά, αλλά όχι να επιδοτούμε τους ολιγάρχες. Αυτό που γίνεται το ελληνικό δημόσιο επιδοτεί τους ολιγάρχες και έχει τους ολιγάρχες οι οποίοι μετά πηγαίνουν στα διάφορα φόρα και γιορτάζουν την αύξηση της κερδοφορίας τους εν μέσω ενεργειακής κρίσης την ώρα που κλείνουν οι φούρνοι της γειτονιάς, αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Λοιπόν, εδώ ένας ακροατής μας στέλνει ένα σχόλιο, μου γράφει αν τολμάς πες το στον Βαρουφάκη το σχόλιο που σου στέλνω. Είναι δηλητηριώδες και κατά τη γνώμη μου ελαφρώς λαϊκίστικο, αλλά θα το μεταφέρω όπως το γράφει. Τι θα έκανε λοιπόν ο κύριος Βαρουφάκης? Όπως έκλεισε τις τράπεζες θα έκλεινε τα δηληστήρια? Τον άκουσα να λέει λουκέτο.
1: Μακάρι να είχα τη δύναμη εγώ να κλείσω τις τράπεζες, αγαπητέ κύριε ακροατή. Τις τράπεζες έκλεισε ο κύριος Ντράγκη για να εκβιάσει όλους εσάς να αποδεχτείτε όλα αυτά τα οποία γίνεται αυτή τη στιγμή εναντίον σας, στο όνομά σας. Που σας παίρνει τα σπίτια, που έχει τους ολιγάρχες, είτε είναι μέσα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, να βάζουν βαθιά το χέρι τους και να σε λιλατούν την ώρα που αυτοί γιορτάζουν την τεράστια αύξηση των μερισμάτων τους. Εγώ λέω κάτι συγκεκριμένο, κύριε Χατζηδημοκλάου, και αγαπητέ κύριε Ακροατή, έχουμε μια Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τι τους πληρώνουμε? Γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιτρέπει την αύξηση της γενικής να είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του κόστους παραγωγής? Ένα απλό ερώτημα.
0: Η υψηλή κρατική φορολογία.
1: Η υψηλή κρατική φορολογία είναι επιπεδημένη από το τρίτο μνημόνιο. Είναι ο λόγος για τον οποίο εκείνο το βράδυ παραιτήθηκα. Είναι ο λόγος για τον οποίο ο κ. Δράκη μας έκλεισε τις τράπεζες. Για να μας επιβάλλει αυτή την υψηλή κρατική φορολογία. Όλοι όσοι μαζεύτηκαν την 6η Ιουλίου του 2015 στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κύριος Τσίπρας.
0: Σας ρωτάω γιατί ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη για παράδειγμα και το Πασόκ να επιμένουν στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Καλά κάνουν, αλλά δεν μου λέτε πότε, πού ήταν το Πασόκ, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας τότε όταν δίναμε τη μάχη για να μην υπάρξει υπερφορολόγηση, να μην υπάρχουν αυτά τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα που έχει το ελληνικό κράτος. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης τι λέει, εγώ τι κάνω, εφαρμόζω αυτά τα οποία μου επέβαλαν με το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο, όπως και ο κύριος Τσίπρας. Αυτό σημαίνει υπερφορολόγηση, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε υπερπλεόνασμα. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Χατζημαρκάκη, δεν είναι, σημαίνει υπερέλλειμμα δικό σας. Γιατί όταν το κράτος έχει υπερπλεόνασμα, ο τομέας έχει υπερέλλειμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εδώ βλέπω σήμερα, για παράδειγμα, στην εφημερίδα Κόντρα να δημοσιεύει στοιχεία από μια νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, όπου πάνω από 8 στους 10 Έλληνες στερούνται οικονομικής άνεσης ή ασφάλειας και δηλώνουν ότι ή τα βγάζουν πολύ δύσκολα ή δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει. 7 στους 10 συμπατριώτες μας, λέει η έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, φοβούνται το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Τι μπορεί να γίνει, ποια είναι η λύση, για να μην μιλούμε μόνο αφοριστικά.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, ο λόγος που ιδρύσαμε το ΜΕΡΑ25, εκείνο το Μάρτιο του 2018, άνθρωποι που δεν είχαμε καμία όρεξη να ιδρύσουμε ακόμα, ήταν ότι το βλέπαμε και το λέγαμε. Το λέγαμε από την ιδρυτική μας συνέλευση. Λέγαμε ότι αλλάζουν τα πράγματα. Από το 2010 μέχρι το 2018, κύριε Χατζημικολάου, σχεδόν όλες οι τάξεις υπέφεραν. Ακόμα και πλούσιοι του Κολονακίου έβλεπαν τα εισοδήματά τους, κάποιοι είχαν και μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας. Από το 2018, με το τρίτο και το τέταρτο, αυτό το μεταμνημόνιο που για μας ήταν το τέταρτο μνημόνιο, φαινόταν ότι πηγαίνουμε για μια κατάσταση διχοτόμησης της χώρας μεταξύ του 80% που δεν θα τα βγάζει πέρα κάθε χρόνο και του 20%. Αυτή ήταν η εκτίμησή μας. Δυστυχώς πέσαμε μέσα. Δυστυχώς. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Εμείς απαντάμε με μία λέξη. Επανάκτηση. Επανάκτηση όλων αυτών των εργαλείων που μας πήραν για να μας λαϊλατούν. Δεν είναι δυνατόν να έχεις τους αυτοκινητόδρομους σε τρεις εταιρείες, δύο εταιρείες ουσιαστικά πια, να χρεώνουν απίστευτα διόδια ως ποσοστό των εισοδημάτων των Ελλήνων. Ταυτόχρονα να έχεις ένα τρένο το οποίο είναι υπανάπτυκτο επίτηδες για να μην είναι ανταγωνιστικό απέναντι στους αυτοκινητόδρομους. Δεν είναι εδώ να έχουμε πάρει τη ΔΕΗ του Κωνσταντίνου Καραμαλή, να την έχουμε σπάσει σε κομμάτια για να έχουμε φτιάξει ένα καρτέλ και να έχεις το μεγαλύτερο ποσοστό κερδοφορίας εταιριών ηλεκτρικής παραγωγής και παροχής σε μια χώρα στην οποία κλείνουν οι φούρνοι, όπως είπα πριν. Επανάκτηση όλων αυτών των εργαλείων. Αλλιώς δεν έχουμε κράτος. Αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε για κυρίαρχη οικονομική πολιτική.
0: Τώρα, το ερώτημα που θα σας θέσω έχει και ένα εμπεριέχει και ένα χιουμοριστικό σχόλιο, αλλά έχει ενδιαφέρον. Το στέλνει ο Κώστας ο Τσιαλίκης, άλλος ακροατής, και λέει μήπως πρέπει να κάνει και ο Γιάννης Βαρουφάκης ένα rebranding, μήπως και ενισχύσει τα ποσοστά του. Είναι καλή παρέμβαση χιουμοριστική και καλή.
1: Πάρα πολύ θα ήθελα να κάνω, γιατί όχι rebranding, θα ήθελα να μπορώ να έχω την ευκαιρία, ξέρετε, να καταθέσω την άποψή μου.

0: τέτοιου είδους rebranding να μου λείπει.
1: Τώρα, ρωτά εδώ άλλος ακροατής και σήμερα στηρίζομαι στα ερωτήματά τους γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί κάποιοι από τους πολιτικούς σχηματισμούς από τα πολιτικά κόμματα της αριστεράς δεν συνεργάζεστε στις επόμενες εκλογές? Για παράδειγμα, λέει ο ακροατής μας, είναι τόσο δύσκολο να βρείτε μια κοινή συνισταμένη με την κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα. Μπορεί να έχετε διαφορές στον τρόπο της εκφοράς, στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνετε και εκφράζετε τις απόψεις σας, αλλά σε πολλά θέματα φαντάζομαι γράφει ότι μπορείτε να τα βρείτε.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, αγαπητέ κυρία Κροατή, κυρία Κροάτρια, δεν θα με έχετε ακούσει ποτέ να πω κάτι αρνητικό για την κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί όταν έχω φάει ψωμί καλά τι με κάποιον έστω για 5 λεπτά, η τάση μου είναι να μην στρέφουμε με οποιοδήποτε αρνητικό τρόπο εναντίον ανθρώπων με τους οποίους έχω συμπορευτεί. Αλλά θέλω να απαντήσω πολύ συγκεκριμένα. Το 2020, μέσω της πανδημίας, το μέρα 25, που ήμασταν στη Βουλή τότε, είχαμε κάνει ένα γενικότερο κάλεσμα σε όλο το χώρο αυτόν, πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Και είχαμε πει, επειδή τότε, κύριε Χατζηνικολάου, είχαμε και την απλή αναλογική. Και είχαμε και μια υποχρέωση. Δεδομένου ότι σεβόμαστε και αγαπάμε την ιδέα της απλής αναλογικής, να το κάνουμε. Και ζητήσαμε όχι να συνεργαστούμε πριν φτάσει στην συνεργασία, να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, τα βασικά προβλήματα της χώρας που την καθιστούν μη βιώσιμη και να δούμε αν υπάρχει κάποια ταύτιση απόψεων για το ποιο είναι το πρόβλημα και τι πρέπει να γίνει. Το πρώτο κόμμα το οποίο δημοσίευσε και θα αναφέρω και πού, στο The Press Project του Κώστα Εφημέλιου τότε, εκτενέστατη απάντηση για τους λόγους που δεν μπορεί ποτέ να συμβρεθεί με εμάς, ήταν η Πλεύση Ελευθερίας.
1: Υπάρχει, για να προχωρήσω το ερώτημα του ακροατή μας, υπάρχει συζήτηση σήμερα με κάποιους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς για συμπόρευση στις επικείμενες εκλογές? Για παράδειγμα, μπορεί να δούμε τη Νέα Αριστερά να συμπορεύεται με το Μέρα 25?
0: Καταρχάς,
1: και μετά θα πάω και στην ημέρα μετά τις εκλογές.
0: Επειδή δεν πρέπει να μιλάω με τρόπο που να θυμίζει μεταγραφολογία. Ναι. Μας ενδιαφέρει μεταγραφές.
1: Ναι, γιατί τη ζούμε τελευταία έντονα πάλι.
0: Εμείς δεν το κάνουμε. Αυτό θεωρούμε ότι είναι το τέλος της οποιασδήποτε σοβαρής πολιτικής συζήτησης. Αλλά θα σας απαντήσω συγκεκριμένα. Η Νέα Αριστερά έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο το είχε από την αρχή. Συγκροτήθηκαν ως αντίδραση στην έλευση του κ. Κασελάκη. Μεταξύ τους, όπως απεδείχθηκε, δεν είχαν κάποιο συνεκτικό ιδεολογικό ή προγραμματικό λόγο. Αποτέλεσμα ήταν ο κ. Χαρίζης, κ. Χασιόγλου, φύγαν, τώρα πηγαίνουν στην Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Αλλά ακόμα και αυτοί που έχουν μείνει. Έχει τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός, σε προσωπικό επίπεδο κιόλας μάλιστα. Όπως είπα και χθες το βράδυ σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, ήταν και φοιτητής μου κάποτε.
1: Είναι ένας συμπαθής άνθρωπος και καθαρός άνθρωπος.
0: Έχει πρόβλημα όμως, γιατί έχει μέσα στο Νέα Αριστερά, παρά τις πολλές διασπάσεις που έχουν υποστεί, έχει ακόμα υπουργούς οι οποίοι με τη βούλα τους έγινε, για παράδειγμα, το καρτέλ ενέργειας, έγινε η υπογραφή όλων αυτών των αφορομπηχτικών φορολογικών συστημάτων, στα οποία αναφερθήκαμε στην προηγούμενη συζήτηση. Με αυτού δεν μπορούμε εμείς να συνεννοηθούμε, αλλά είναι μέσα στο κόμμα του. Οπότε είναι πρόβλημά τους. Δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε το πρόβλημα ενός άλλου κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει, μετά από όλες αυτές τις διασπάσεις που προέκυψαν λόγω γεγονότος ότι δεν είχε λόγο ύπαρξης, πέραν του κ. Κασελάκη. Εμείς το Μέρα 25 κατεβαίνουμε ως Μέρα 25 ενώ και αριστερά. Μιλάμε με όλους όσους συμφωνούν με αυτό που σας είπα πριν για την ανάγκη επανάκτησης και προχωράμε.
1: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχετε καλές πιθανότητες να είστε στην επόμενη Βουλή. Αν αυτό συμβεί, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε σε ένα ευρύ κυβερνητικό σχήμα στην περίπτωση που βγαίνουν οι αριθμοί? Δηλαδή, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη ή και με τους δύο?
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ή όχι και γιατί?
0: Σε καμία περίπτωση και είμαι ξεκάθαρο για να μην μασάμε τα λόγια μας. Ο λόγος είναι αυτό που σας είπα πριν. Από το 2015, τόσο το Πασόκ όσο και ο κύριος Τσίπρας, στο Προεδρικό Μέγαρο, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και με το Ποτάμι τότε, αν θυμάστε, συμφωνούν.

0: συμφώνησαν στην υπερφορολόγηση, συμφώνησαν στη δημιουργία ενός καρτέλ ενέργειας, δώσανε το τρένο σε μια πτωχευμένη τελική εταιρεία για να παραμείνει υπανάπτυκτο, τους αυτοκινητόδρομους, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια σε εταιρείες οι οποίες απομισούν αυτή τη στιγμή πλούτο από τη χώρα και τα πάνε στο Cayman Islands. Φτιάξανε ουσιαστικά μαζί αυτό που σήμερα λέγεται Ηρακλής, 1 εκατομμύριο ακίνητα στο σφυρί για να βγουν 60-70-80 δισεκατομμύρια και αυτά στα Cayman Islands. Με αυτούς γιατί να συνεργαστούμε? Ας συνεργαστούν εκείνοι μεταξύ τους και με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουν πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους. Επί της ουσίας
1: και με τον κύριο Μητσοτάκη έχουν μικρές διαφορές,
0: λέτε? Πολύ μικρές διαφορές. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης τι κάνει τόσα χρόνια? Εφαρμόζει το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Και ζακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα το εφαρμόζει καλύτερα. Εμείς είμαστε κοντά σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί να συνεργαστούμε με οποιαδήποτε πτυχή αυτού του ολιγαρχικού μπλοκ?
1: Θα ευχαριστήσω θερμά τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, τις επόμενες μέρες, ένα πρωί να μας έρθετε εδώ στο στούντιο για να έχουμε και εικόνα από τα site μας της συνέντευξης και για να έχουμε χρόνο να απλωθούμε σε πολλά θέματα.
0: Θα είμαι εκεί. Θα
1: ευχαριστώ
0: είμαι
1: πολύ.
0: Εκεί.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ. Γεια σας.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας.
2: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 12.
3: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.

0: μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Διλερίς παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Διλερίς.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα με παρουσία 2 δεκαετιών. Διλερίς, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Διλερίς ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Διλερίς.gr.
12: Υγιεινά και νόστιμα νέα από τα Λαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
13: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.

0: Καλό μεσημέρι. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στη 1.30 το μεσημέρι, ανακοινώσεις για τα καύσιμα θέρμανσης και κίνησης. Έκτατη έκπτωση 20 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοίνωσε η Hellenic Energy. Διατηρεί τη μείωση κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Η ΔΕ μείωσε τιμή στην Αντλία 10 λεπτών το λίτρο στην αμόλυβδη. Αυτή ανακοίνωσε ότι θα διατηρηθεί μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Οι εκπτώσεις αυτές είναι επιπλέον των επιδοτήσεων που θα ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Το πετρέλαιο θα άνοιγε πάνω από 1,90 από ό,τι φαίνεται.
2: Πάνω από 1,90, μάλιστα.
1: Και ο στόχος είναι, με τη διπλή παρέμβαση που θα κάνουμε, το πετρέλαιο να ανοίξει σίγουρα χαμηλότερα από το 1,70-1,75 που έκλεισε πέρσι. Και μακάρι να πάει και χαμηλότερα και από το 1,70. Δεν θα σας πω κάτι, θα τα πούν το μεσημέρι οι αρμόδιοι υπουργοί. Είναι διπλή η παρέμβαση. Και εσύ, θα έχουμε ανακοινώσεις και για τον ντίζελ και θα δούμε τι θα γίνει και με την αμόλυβδη. Εκκρεμεί και το αίτημα του Πρωθυπουργού.
0: Για εξαπάτηση κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Εμείς μιλήσαμε για μια πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα που είναι πάνω από τα έσοδα που έχει προϋπολογίσει η κυβέρνηση στον ΦΠΑ, για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Το Μάρτιο είχαν δεσμευτεί για 300 εκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια από τον προϋπολογισμό. Έχουν δώσει 216 και έχουν πάρει ήδη, υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο, 180. Άρα πόσα δώσανε, 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5% που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
0: Στις Βρυξέλλες θα δοθεί η μάχη και κατά της ενεργειακής κρίσης στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο επίκεντρο οι πιέσεις για δημοσιονομική ευελιξία. Από πομπή της Αμερικανίδας πρέσβειος στην Ελλάδα, υπό το βάρος των δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για οικονομικές συναλλαγές και πιθανή κατάχρηση της διπλωματικής της θέσης. Από τα χείλη της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου έγινε γνωστή η απομάκρυνσή της. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι συνεργάτες του Τραμπ συζητούσαν για την απόλυσή της, ενώ ο Ρούμπιο βρισκόταν ακόμα στην Ελλάδα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν ήθελε να κάνει καμία κίνηση εναντίον της που θα μπορούσε να επισκιάσει το ταξίδι του, γράφει το δημοσίευμα. Ομαδικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση που ζητά εξηγήσεις. Υπενθυμίζεται πως η Wall Street Journal υποστήριξε ότι η Guilfoyle προωθούσε τα συμφέροντα ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας. Για λάσπη στον ανεμιστήρα που πετά για άλλη μια φορά η αντιπολίτευση, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Sky. Δεν έγινε καμία παρέμβαση, δεν διατυπώθηκε, είπε, καμία απειλή.
4: Αλλά αν έχει κάνει παρέμβαση εκείνα στην κυβέρνηση η κυρία Guilfoyle υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων, είναι θέμα, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι εντελώς υποθετικό, δεν τεκμηριώνεται από πουθενά. Δεν προκύπτει από πουθενά σχέση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται ακόμα και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση της κυβέρνησης. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ τους γεγονότα, χωρίς να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, μια γνωστή τακτική, δεν νομίζω ότι προσφέρει
4: κάτι. Ούτε απείλησε την ελληνική κυβέρνηση.
1: Έχω απαντήσει καθαρά σε αυτό. Και στη συνέχεια απάντησε ο κ. Παπασταύρου. Ούτε υπήρξε θέμα απειλής, άρα δεν απειληθήκαμε, ούτε θα μπορούσαμε ποτέ να δεχθούμε ή να διανοηθούμε να δεχθούμε κάτι τέτοιο.
0: Σφραγίστηκε η κλινική στη Θεσσαλονίκη με την παράνομη ογκολογική μονάδα. Απομακρύνθηκαν οι ασθενείς. Παρουσία εισαγγελέα μπήκε σήμερα το Λουκέτο. Εφιάλτης για 17χρονο μαθητής στο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς, μετά από ξυλοδαρμό ήρθαν οι απειλές. Συμμαθητής του φέρεται να τον απειλούσε ότι θα διαρρεύσει το βίντεο με τον ξυλοδαρμό, στον οποίο εμπλέκονται και άλλα άτομα. Ταυτοποιήθηκε ο 17χρονος που τον απείλησε, αναζητούνται οι υπόλοιποι. Τρόμος για 32χρονο στη Νεαπολή, μετέβει μαχαιρωμένο στο Παπα-Νικολάου, κατήγγειλε ότι δύο άτομα τα μεσάνυχτα επιχείρησαν να το ληστέψουν στην πλατεία Ρολογιού και ένας τον μαχαίρωσε. Σε άλλες 4 περιπτώσεις απάτης εμπλέκεται η 38χρονη, η οποία συνελήφθη μαζί με έναν 19χρονο στη Χαριλάου την περασμένη Κυριακή. Προσποιούνταν τη λογίστρια και ζητούσε χρήματα και κοσμήματα για να αποφύγουν ένα πρόστιμο από την εφορία. Κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 31.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα αξίας 180.000 ευρώ και 127 λίρες. Σε άλλη περίπτωση απάτη, στη Θεσσαλονίκη, πάλι προσποιούμενη τον λογιστή, μια γυναίκα 21 ετών και ένας 17χρονος, απέσπασε ξέσπασαν από πολίτη στη Θεσσαλονίκη 105.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες είναι Ρωμά. Στην Αθήνα άρπαξαν από 89 χρόνια 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες. Τα είχε θαμμένα σε τοίχο, τον οποίο γκρέμισαν οι δράστες με βαριοπούλες. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
2: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Auto Vision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Νεφώσει σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με κατατόπους βροχές και καταιγίδες. Σταδιακά τα φαινόμενα από την Κεντρική Μακεδονία θα σταματήσουν και θα υποχωρήσουν σταδιακά μέχρι το νωρίς το βράδυ και στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και 14 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, στις υπόλοιπες περιοχές 15 με 17. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έχουμε συννεφιά με την θερμοκρασία να μην ξεπερνά το μεσημέρι τους 17 βαθμούς.
1: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
3: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
2: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
3: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην τζαντίλα.
2: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αφταστή.
3: Χωριάτικο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
1: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310 512601.
4: Γιαγιά μου, τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
4: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
4: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
4: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
6: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
7: Η Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών στο πλήσιμο και 7 κιλών στο στέγνομα με λειτουργία ατμού για αποστήρωση με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές μόνο 414 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης του Κορδελιό. Τρεις γενιές, ηλεκτρικές συσκευές.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
10: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμός και πίμας να ξεχωρίζει.
13: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας,
12: Μας τώρα, βοήθεια.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμός και πικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
13: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
14: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
13: Κέβε εγγύηση, Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
12: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμός και πι,
14: με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
15: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
16: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
17: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
18: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλος 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
19: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και φθινοπορεινές καλημέρες, βροχερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα, πάνω από 25, που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του Real FM. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Αυτό θα πει λοιπόν κλιματική αλλαγή. Από τους 31 βαθμούς 10 κάτω,
0: τρομερό.
1: Και από το μπάνιο που κάνανε κάποιοι φίλοι μου το Σαουδικιακό, χιόνια λέει στην Μπάρνηθα.
0: Ναι, έχει ρίχνει χιόνι. Ρίχνει χιόνι.
1: Αυτή είναι η επίπτωση.
0: Ρίχνει χιόνι.
1: Και πώς ακόμα.
0: Και περιμένουμε όλοι βέβαια τώρα να δούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε μία ώρα είναι ή σε δύο, δεν θυμάμαι, τις ανακοινώσεις που θα υπάρξουν για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Οι πρώτες προβλέψεις είναι για μια τιμή που θα διαμορφωθεί ανάμεσα στο 1,50 και στο 1,60.
1: Ναι. 25% κάτω από την αρχική που πώς ξεκίνησε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: 25 πάνω.
1: 25 πάνω, sorry,
0: πάνω, ναι, ναι, ναι, πάνω.
1: Πάνω. Δηλαδή παρόλα αυτά.
0: Ένα 10 ξεκίνησε πέρυσι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ένα 10.
1: Παρά τις μειώσεις και την αυτή και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια, είναι 25% πάνω στο
0: οικοκυριό
1: από πέρυσι. Δηλαδή, μόνο αυτό ακούς. Και
0: μεγάλη επιβάρυνση.
1: Μεγάλη επιβάρυνση. Η οποία είναι και, δημιουργεί και ντόμινο μετά σε όλες τις αυξήσεις που υπάρχουν.
0: Σε όλα. Στην παραγωγή.
1: Και οι Ευρωπαίοι λένε ότι χωρίς χαλάρωση δημοσιονομική στήριξη. Τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω, θα δούμε. Περιμένουμε Πέμπτη Παρασκευή, νομίζω αύριο μεθαύριο είναι η Σύνοδος Κορυφής. Σημαντική. Αλλά το έχουμε ξανακούσει αυτά. Εσύ το λες 5-6 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Για την γρηγοράδα που διέπει
0: τις
1: αποφάσεις.
0: Καλά. Κοιμούνται όρθιοι. Όρθιοι στην Ευρώπη.
1: Στο θέμα του πρέσβη, εδώ άκουσα το πρωί σε ένα ραδιόφωνο το πρωί, έτσι πιστά γρήγορα, ένα όνομα και νόμιζα να αρχίσει ότι είναι, βάζουν πρέσβη το Μηταράκι, αλλά λέγανε για ένα Μπιλιαράκι.
0: Μπιλιράκης,
1: όπως λέει.
0: Γκάς Μπιλιράκης.
1: Ναι, βουλευτής.
0: Βουλευτής επί
1: αν
0: πολλά
1: είναι
0: χρόνια.
1: Είναι
0: βουλευτής 20 χρόνια. Έμπειρος πολύ. Και προσωπικότητα της ομογένειας, αλλά και του κοινοβουλίου. Τώρα ένας βουλευτής ο οποίος εκλέγεται επί 20 χρόνια συνεχώς
1: έχει
0: βάρος.
1: Δεν ξέρω που έχει και καλές σχέσεις με τη χώρα εδώ.
0: Ναι, αν θες τη γνώμη μου, δεν ξέρει κανείς ποιος θα είναι.
1: Ακόμα. Ναι, νομίζω
0: δεν ξέρει κανείς.
1: Τα ονόματα.
0: Απλώς τώρα γίνεται αυτό που, πώς το λένε, name dropping, το λένε οι Αμερικάνοι. Που πετάνε τα ονόματα, ας πούμε, πάνω στο τραπέζι για να επηρεάσουν, τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας και όχι επειδή ξέρουν τι θα γίνει. Πάντως αυτός ίδιο θα ήταν καλή περίπτωση αν ερχόταν.
1: Καλή περίπτωση, ναι. Το ίδιο συνέβαινε και όταν ήταν να μπει ο Μπάρακ, ο πρέσβης εκεί στην Τουρκία, ο Αμερικάνος.
0: Αυτός είναι πολύ περίεργη ιστορία.
1: Ένας δισεκατομμυρίουχος μεσίτης.
0: Αυτός κάνει δουλίτσες, ακούω, μαθαίνω κλπ. Και
1: στην Τουρκία.
0: Ναι, ναι, και εμείς στη Real News θα έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτόν, αναλυτικό την Κυριακή. Αναλυτικό.
1: Λέει, αντί να είναι της αμερικανικής πολιτικής, είναι της τουρκικής.
0: Ναι, ναι. Έτσι προκύπτει. Ότι είναι.
1: Δεν θέλω να δούμε ποιος θα είναι το πρέσβης, αν είναι κάποιος όπως αυτό το όνομα που είπαμε πριν ή κάποιος σε περίπτωση που είναι πιο κοινά αποδεκτός παρά την ψηφοφορία που πρέπει να περάσει από τον Κογκρέσο, θα γίνει και πιο γρήγορα. Αλλιώς από το καινούριο χρόνο
0: θα έχουμε. Θα πάρει 6 μήνες η διαδικασία και μπορεί να λέω και λίγο. Ενώ αν είναι μια περίπτωση, έχεις δίκιο απόλυτο, τύπου Μπιλιράκι, θα περάσει γρήγορα και εύκολα.
1: Γρήγορα, ναι.
0: Ναι, ναι. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μαριζέτα Αντωνοπούλου σε 1-2 λεπτά, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής, παιδιού και οικογένειας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και στη συνέχεια Αλεξάνδρα Ασδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και τέος υπουργός. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Και είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο ή παγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια, μαζί μας η Μέτλεν. 10 χρόνια συμπληρώνει φέτος το πρόγραμμα έμεις της πρακτικής εργασίας μηχανικής στην πράξη της Μέτλεν, έχοντας εξελιχθεί σε σταθερό σημείο αναφοράς για νέες και νέους μηχανικούς που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Ο 10ος κύκλος του προγράμματος είναι σε εξέλιξη, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της Μέτλεν, με συμμετοχή σε πραγματικά έργα της εταιρείας. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως και τις 20 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αίτησης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μέτλεν. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που είναι η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής, παιδιού και οικογένειας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα.
1: Κύριε Αντωνοπούλου, ας αρχίσουμε πριν πάμε στα πιπερά τα κομματικά, να τα πω ό,τι να πω τα, που αφορούν την κέντρο αριστερά, να σας ρωτήσω λόγω της ιδιότητας που έχετε στο νέο φορέα, πώς βλέπετε τη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στα νοικοκυριά για το κόστος της ενέργειας, μιας και λέγαμε με τον Νίκο ότι σε σχέση με πέρυσι, ήδη παρά τις όποιες επιδοτήσεις και ενισχύσεις, το κόστος είναι 25% πάνω στο πετρέλαιο θέρμανσης και μόνο σε αυτό.
2: Και 50% και πάνω είναι στο δίζελ και στο πετρέλαιο και στη θέρμανση. Στη και νομίζω
1: πέρυσι.
2: Είναι γύρω στο. Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω γύρω στο 35-36% είναι πάνω στο φυσικό αέριο. Το ερώτημα εδώ πέρα είναι τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Έχουμε ακούσει εξαγγελίες. Όσοι είμαστε και σε δημόσια σφαίρα, έχουμε ακούσει και παρκώς, νομίζω, δηλαδή. Το 30% που έχει ήδη εξαγγελθεί, χωρίς να αλλάζουμε εισοδηματικά κριτήρια, αν είναι σωστό αυτό το οποίο είπε χθες ο εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης, και με μία επιδότηση στην Αντλία. Εμένα το ερώτημά μου το διαρκές σε όλους τους εκπρόσωπους της Νέας Δημοκρατίας είναι πώς ξέρουμε και πώς θα διασφαλίσουμε.
3: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
4: Πού θα φάμε σήμερα?
5: Στο Πεσκέση φυσικά.
4: Γιατί στο Πεσκέση το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
5: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις «θέλω κι άλλο».
4: Στο Πεσκέση κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
5: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
4: Τηλέφωνο 2461 100717.
5: Πεσκέση με ζεδοπολείο τσιπουράδικο.
4: Πεσκέση. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
3: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
6: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
7: Όχι ακόμα, θέλω παραμύθι.
6: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
7: Ναι.
6: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
8: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nipe είναι για την πραγματική ζωή. Nipe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
9: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nipe που σου αξίζει.
10: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λήγουν.
11: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698-189-48-61.
1: Θα σας διακόψω, θα ήθελα να σας διακόψω να σας πω ότι η πράγματι ΔΕΗ στο ήδη υψηλό κόστος της ενέργειας είναι αυτή που πολλές φορές είναι αλήθεια αποτοστατεί και ακολουθούν αναγκαστικά λόγω ανταγωνισμού σε ένα βαθμό όλες οι άλλες, οι άλλοι πάροχοι. Οπότε με έναν τρόπο ήδη το κάνει αυτό. Οφείλουμε να το δούμε τώρα. Αν δεν επαρκεί, που δεν επαρκεί, είναι βέβαιο.
2: Αυτό ακριβώς δεν επαρκεί από τη μία, και από την άλλη υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα αποθήκευσης, το οποίο ακριβώς το έχουμε αναδείξει, δηλαδή το έχει αναδείξει και η Ελλάς. Έχει αναδειχθεί και από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή είναι σύσσωμη αντιπολιτευτική η οποία το λέει, και θα με επιτρέψετε. Δεν το αρνείται η κυβέρνηση. Θυμίζω ότι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΔΕΣ περίχαν και αυτό το κομμάτι μέσα. Άρα το ερώτημα είναι γιατί άργησε να το κάνει και γιατί δεν βάζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε και να μειώσουμε το κόστος εντός νοικοκυριού που αφορά τον ηλεκτρισμό, και ταυτόχρονα να πάρει συγκεκριμένα μέτρα που κάνει. Τέσσερις πρώτα, ας πούμε, δώσει τέσσερα εργαλεία ως Ελλάς, εδώ και περίπου ένα μήνα. Στα οποία λέμε, πρώτον, δύο από αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, ίσα-ίσα που φέρνουν και έσοδα στα ταμεία. Μάλιστα, το θέμα της έκτασης φορολόγησης των υπερκερδών λόγω της αύξησης των τιμών των δηληστηρίων και των παρόχων ενέργειας έχει τεθεί από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Πορτογαλία. Ως ένα θέμα ευρωπαϊκό πλέον, και το επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία δημιουργήθηκε στις προηγούμενες ημέρες, ώστε να επεξεργαστεί ένα τέτοιο φόρο άμεσο για να ελαφρυνθούν συνολικά τα νοικοκυριά. Και εκεί η Ελλάδα απουσιάζει. Έχουμε στείλει κάποιες επιστολές και η Ελλάδα απουσιάζει από μια πολύ συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία είναι σε ανώτατο ευρωπαϊκό.
0: Βάλτε μια τελεία, κυρία Αντωνοπούλου. Βάλτε μια τελεία για να κάνουμε και καμιά ερώτηση. Γιατί μας έχετε πάρει μονότερμα. Λοιπόν, σβάρνα που λέγαμε παλιά. Θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα που υπήρξε με τον κύριο Καρτερό, το μέλος της πολιτικής σας επιτροπής, και με το άρθρο του στο οποίο επιτίθεται με προσωπικούς, βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό. Αν πρέπει κατά τη γνώμη σας το θέμα αυτό να συζητηθεί στο κόμμα σας, και με ποιον τρόπο θα προσεγγίσετε και θα συνεργαστείτε, αν χρειαστεί, μετεκλογικά με το ΠΑΣΟΚ, όταν διαμορφώνεται ένα τέτοιο βαρύ κλίμα στις σχέσεις των δύο κομμάτων, με επιθέσεις κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τόσο ανίκιους χαρακτηρισμούς.
2: Πρώτον, ο κ. Καρτερός νομίζω έγραψε και ένα δεύτερο άρθρο όπου αναλαμβάνει.
0: Στο οποίο δεν πήρε πίσω τίποτα.
2: Λέει στο τέλος ότι.
0: Τίποτα δεν πήρε πίσω. Λέει αυτά είναι δική μου ευθύνη και τα λάθη είναι δικά μου.
2: Ναι,
0: Αυτό δεν είναι αλλαγή θέσης, δεν είναι αλλαγή γραμμής.
1: Τυχόν λάθη.
0: Τι εννοείς τυχόν λάθη?
1: Ξέρω εγώ, έτσι λέει.
2: Τυχόν λάθη.
0: Να λέει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι τυχόν λάθος.
2: Αυτό αφορά τον κύριο Καρτερό, δεν αφορά σε καμία περίπτωση.
0: Ο κύριος Καρτερός είναι μέλος της πολιτικής σας επιτροπής. Δεν είναι δημοσιογράφος, είναι πολιτικός στέλεχος πλέον.
2: Δεν θα νιώμουν ποτέ μια ιδιότητα η οποία είναι πασίδηλη. Δηλαδή θα ήταν λάθος και σε σχέση με τους ακροατές μας και προς το σεβασμό απέναντι σε εσάς. Έχω μια αρχή όμως, η οποία είναι προσωπική και θα τη τηρώ μέχρι τέλους. Δεν θα σχολιάσω και δεν έχω σχολιάσει ποτέ στη δημοσιοσφαίρα δημοσιογράφους και αρθρογράφους.
0: Δεν είναι δημοσιογράφος, είναι πολιτικός σας στέλεχος. Είναι μέλος της κεντρικής σας επιτροπής. Δημοσιογράφοι δεν είναι τα στελέχη των κομμάτων, που μάλιστα κατέχουν διοικητικές θέσεις ή υψηλές πολιτικές θέσεις. Είναι πρώην δημοσιογράφοι. Είναι πολιτικό σα στέλεχος.
1: Εντάξει, μην διαλέγετε ιδιότητα.
0: Και οι υπουργοί αρθρογραφούν. Τι θα πει αυτό?
2: Έχετε δίκιο. Υπέρα του Θενάς Καρτερού είναι συγκεκριμένη. Τη γνωρίζουμε τουλάχιστον 4 με 5 δεκαετίες. Δεν πρόκειται να σχολιάσω ένα τέτοιο άρθρο. Εγώ προσωπικά δεν θα έγραφα ποτέ κάτι, δεν θα χρησιμοποιήσω τέτοιου χαρακτηρισμού. Ιδιαίτερα και επειδή προέρχω από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι η Δημοκρατική Παράταξη στο σύνολό της τα τελευταία περίπου 15 χρόνια, στο σύνολό της δηλαδή όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς και αριστεράς, έχουν υποστεί μάλλον και έχουν υποπέσει και σε σφάλματα έχουν δεχθεί μια πολύ μεγάλη πίεση, ακριβώς γιατί αναλάβανε και πάρα πολλές ευθύνες και κάποιες στιγμές ήταν πιο βαρκές από τις πλάτες τους. Νομίζω ότι ο χώρος έχει βγει με αρκετά τραύματα και πρέπει αυτή τη στιγμή να ανακτήσει συνολικά την αξιοπιστία του.
0: Αυτή είναι μια καλή και έντιμη τοποθέτηση, κυρία Αντωνοπούλου, και τη δέχομαι ως απάντηση και σας τιμά.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε, κάνουμε αυτή την κουβέντα γιατί οι ακροατές τώρα, όσους ενδιαφέρει, τη γράφει ο Καρτερός, ο οποίος παλιότερα έγραφε να, όταν έγινε το Τσέρνομπιλ, να τρώμε μαρούλια για να αποδείξουμε ότι δεν είχαμε ενέργεια. Αλλά επειδή είναι στέλεχος, και ξέρετε γιατί, γιατί εάν μέσα από αυτές τις, μέσα από αυτή την εξίτητα μπορεί να βγει μεθαύριο μια δυνατότητα συγκυβέρνησης ή εμπαστώσει, αν χρειαστεί, τα κόμματα να συνυπάρξουν. Όταν υπάρχει αυτή λοιπόν η οξύτητα, και μάλιστα απορώ ο Τσίπρας, ο οποίος προφανώς βγήκε και στο Crete TV, είπε εγώ δεν βρίζω, δεν κάνω, και τι κοστίζει να αποκηρύσσονται αυτές οι οξύτητες. Όπως και ο Ανδρουλάκης, κακώς ας πούμε δεν παρενέβη να πει ότι ήταν απαράδεκτη η συμπεριφορά του πρώην βουλευτή προς στέλεχός σας σε ένα τηλεοπτικό πάνελ.
0: Σωστά. Γιατί τόσο έπρεπε πράγμα. Και εκείνος να παρέμβει και να το πει.
1: Να πει ότι είναι αυτά, δεν τα υιοθετώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Όπως παλιά οι Σιριζέοι, ας πούμε, λέγαν διάφορα και επειδή δεν τα παίρναν πίσω ποτέ, ας πούμε.
0: Πάμε.
1: Ζητάγαμε, sorry Νίκο μου, να το
0: θυμηθούμε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ζητούσαμε με τον Νίκο εδώ πολλές φορές ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσουν επεισόδια και το γυρίζανε γύρω-γύρω μια ώρα. Κανείς πρέπει να έχει μια ευθύτητα στις απαντήσεις τους. Όπως η απάντηση που δώσατε σε ό,τι αφορά τη δική σας λογική για τον
0: πάμε
1: τρόπο
0: σε
1: που
0: τίτλους, και πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε, κυρία Αντωνοπούλου, σε 4-5 λεπτά για να δώσετε την απάντηση.
2: Έγινε, να είστε καλά.
12: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
13: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το Κολλιός τραγιστό 5% απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το Κολλιός τραγιστό 2% ελαφρύ και γευστικό. Το Κολλιός τραγιστό High Protein για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το Κολλιός τραγιστό Lactose Free, γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και Κολλιός τραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
14: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
15: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλέα. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Πάστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
17: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
18: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
20: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρήσεις.

0: Η διαχείριση της πολυκατοικίας γίνεται εύκολη όταν έχεις το σωστό συνεργάτη. Κοινόχρηστα Housing Service. Έκδοση, πλήρης διαχείριση πολυκατοικίας, πληρωμές εξόδων, εισπράξεις και άμεση εξυπηρέτηση. Housing Service. Μάθετε περισσότερα στο housespavlaservice.gr ή καλέστε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο 2310-7755-99 και για Ανατολική Θεσσαλονίκη στο 2310-317-575.
1: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
2: Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στην συζήτησή μας με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχη κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελλάς. Και θύμισέ μας με τίτλους, αν θυμάσαι, τι είχες ρωτήσει πριν από 5 λεπτά.
3: Όχι, επειδή, θυμάσαι? Επειδή εσείς ο καλός άνθρωπος.
2: Εγώ κοντεύω να ξεχάσω.
3: Όχι, επειδή εσείς ο καλός άνθρωπος για την κεντροαριστερά, μαζεψέτε εσύ και κάνε την ερώτηση.
2: Ελάτε,
3: με
2: ελάτε.
3: Φιλικό τρόπο.
2: Ελάτε, κυρία Αντωνοπούλου. Την ακούσατε την ερώτηση του Αντώνη Δελατόλα.
4: Κοιτάξτε, η ερώτηση αφορούσε τον κύριο Καρτερό και το και τη συνεργασία. Για να το δει, τον έχω
3: ναι, που εμποδίζει μια μελλοντική συνεργασία.
2: Κάνει ζημιά.
4: Θα είμαι καθαρή. Το ερώτημα εδώ πέρα είναι πρώτον ότι η Ελλάδα δημιουργήθηκε και προφανώς μέσα στις εκλογές. Ο στόχος της είναι να βγει πρώτο κόμμα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ο στόχος κάθε.
2: Συγγνώμη για τη διακοπή. Να θυμίσω απλώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει μιλήσει ποτέ έτσι, ούτε για τον Πασόκ, ούτε για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντιθέτως, και όταν τον τζιγκλάνει οι δημοσιογράφοι για τις επιθέσεις που δέχεται από στελέχη του Πασόκ, λέει ότι αντιδρώ σαν βουδιστής μοναχός, δηλαδή με απόλυτη αυτοσυγκράτηση.
4: Μα κύριε Χατζηνικολάου, το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα φύγει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Αυτό απασχολεί τον κόσμο. Νομίζω είναι.
2: Καλά, για εσάς είναι αυτό το μεγάλο ερώτημα. Για άλλους είναι άλλα.
4: Για μας. Προφανώς. Εγώ μιλάω από τη στιγμή στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα το ερώτημα και ο βασικός μας, ο κύριος αντίπαλός μας, είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι τα προβλήματα του κόσμου. Είναι τα προβλήματα τα οποία στήσαμε στην αρχή της συζήτησής μας. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, κατά το υπηρετώ αυτό σε όλη την πολιτική μου πορεία, πιστεύω ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχουν ανοιχτή διαβλή με τους όμορους χώρους κεντροαριστεράς. Αυτό το οφείλουμε και στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, το οφείλουμε όμως και εντός μας. Και θα με επιτρέψετε και ένα σχόλιο ακόμα. Έχω την αίσθηση ότι όσο οι διαγωνισμοί αυτοί γίνονται σε βαθύτατο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή προγραμματικά, σε επίπεδο θέσεων, σε επίπεδο οργάνωσης, σε επίπεδο ηγεσίας, σε επίπεδο στρατηγικής ηγεσίας, εκεί τελικά ο μόνος κερδισμένος είναι η μεγάλη προοδευτική παράταξη, γιατί ακριβώς μπορεί να ενσωματώνει πτυχές όλου του κοινωνικού φάσματος. Να ενσωματώνει προβληματισμούς, να ενσωματώνει όλα αυτά τα οποία συζητάει η κοινωνία. Με κυρίαρχο και μοναδικό αντίπαλο αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα αυτό είναι ο κεντρικός στόχος. Δεν μπορούμε να παίξουμε σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν βοηθάει τελικά το να ακουστούν τα προβλήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας, των μικρομεσαίων και των μεσαίων. Γιατί πέρα τα νοικοκυριά, όλο αυτό που είπαμε πριν πήγε για την ενέργεια, σχετίζεται άμεσα και με τις επιχειρήσεις.
2: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, την τομεάρχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Κυρία εκπρόσωπε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα ξεκινήσω ζητώντας το σχόλιο σας για την Kimberly Guilfoyle, για την απόφαση του Λευκού Οίκου να την αντικαταστήσει. Πώς τη βλέπετε αυτή την απόφαση? Σας προβληματίζει το γεγονός ότι τους επόμενους μήνες ουσιαστικά η πρεσβεία μας θα είναι ακέφαλη εδώ, η πρεσβεία η αμερικανική στην Αθήνα, σε μια περίοδο πολύ κρίσιμων εξελίξεων, με το καλώδιο μπροστά μας, με θέματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Σας προβληματίζει αυτό ή όχι?
1: Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσα να σχολιάσω κάτι για την απόφαση όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν διαλέγουμε εμείς, κύριε Χατζηπαλαιό, ποιος θα είναι ο πρέσβης.
0: Σωστά, αλλά...
1: κάθε χώρα στην Αθήνα.
0: Αλλά έχει επίπτωση η απόφαση.
1: Ναι, ναι. Σας πω, εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με κάθε διπλωματικό απεσταλμένο ξένης χώρας. Το ίδιο έγινε και με την κυρία Guilfoyle όσο ήταν εδώ. Το ίδιο θα γίνει και με τον αντικαταστάτη της. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι σχέσεις μας, κύριε Χατζηνικολάου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι θέμα προσώπων, δεν είναι ζήτημα προσώπων. Έχουμε μια στρατηγική σχέση πολλών δεκαετιών.
0: Παίζουν και τα πρόσωπα ρόλο, κυρία εκπρόσωπε. Παίζουν τα πρόσωπα ρόλο.
1: Είναι κάτι...
0: στην πολιτική.
1: Πάντοτε, σίγουρα. Από εκεί και πέρα όμως, ό,τι έχουμε δομήσει ως τώρα ως στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα στα θέματα της ενέργειας.
0: Δηλαδή αυτός ο Μπάρακ απέναντι, που από αυτά που ακούω και μαθαίνω και βάζω την λέξη που θα πω σε πολλά εισαγωγικά, είναι διάβολος. είναι τρομερός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο.
1: Παίζουν ρόλο τα
0: το πρόσωπα. Το ίδιο θα ήταν να ήταν εκεί ένας διπλωμάτης καριέρας. Δεν θα ήταν το ίδιο.
1: Είναι μια ειδική περίπτωση, θα έλεγα, ο Μπάρακ, αλλά για να επιστρέψω στα δικά μας. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε, νομίζω, χτίσει μια καλή στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία την δουλέψαμε, κύριε Χατζηνικολάου, και πολύ πριν έρθει η κυρία Guilfoyle. Δηλαδή, ο κάθετος διάδρομος που ακούτε είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση από τα προηγούμενα χρόνια να πετύχουμε, να αυξήσουμε περισσότερο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα, να, όπως καταλαβαίνετε, να αποτελέσει η χώρα μας μια πύλη εξόδου φυσικού αερίου και προς τις άλλες χώρες. Επομένως, αυτά θα συνεχίσουμε να τα δρομολογούμε.
2: Θα έχουν επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα όλα αυτά με την απουσία πρέσβη και τη συγκεκριμένη πρέσβεως στον στρατηγικό σχεδιασμό συστικά με τον κάθετο διάδρομο?
1: Εγώ θα σας έλεγα πως όχι, δεν θα έχουν. Αφενός γιατί και ο αντικαταστάτης προσωρινός, δεν ξέρω, της κυρίας Guilfoyle, είναι βαθύς γνώστης των θεμάτων και των ενεργειακών, γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Επίσης είναι μια σειρά από τεχνικά ζητήματα σε ό,τι αφορά, θέλω να πω, την έρευνα εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων και τη συνεργασία που έχουμε με την Chevron και την Exxon Mobil, ή και τα θέματα του κάθετου διαδρόμου. Είναι θέματα τα οποία άπτονται αυτή τη στιγμή των αρμοδιοτήτων, των διαχειριστών των χωρών. Επομένως, νομίζω ότι και ο αντικαταστάτης της κυρίας Guilfoyle, προσωρινός για την ώρα όπως ακούω, θα μπορέσει να διαχειριστεί τα θέματα τα οποία χρειάζονται.
0: Άλλωστε, ο κάθετος, διάδρομος, και νομίζω θα συμφωνήσετε, κυρία Σδούκου, μαζί μου, δεν ήταν απόφαση της πρέσβεως, ήταν κεντρική πολιτική απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Πάει πολλά χρόνια πίσω ο κάθετος διάδρομος και θα έλεγα ότι η συμβολή της Ελλάδας στο να πιέσει και τις άλλες χώρες για να σχηματίσουμε αυτή τη διαδρομή είναι πάρα πολύ καθοριστικό.
0: Σωστά, σωστά. Να αλλάξουμε θέματα. Έλα, Αντώνη.
2: Θα μπούμε στα δικά μας. Είδαμε χθες μια δημοσκόπηση με ενδιαφέρον στο Άξιον που αφορούσε και μάλιστα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Έδειχναν ότι ο κόσμος έχει μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό του επίπεδο, με επιπτώσεις στο κόστος της ζωής του, από το ύψος στις τιμές της ενέργειας που επηρεάζει όλη την αλυσίδα, τη διατροφική και όχι μόνο. Και αυτό θα είναι καθοριστικό στην πορεία προς τις εκλογές, σε μια προεκλογική περίοδο που υπάρχουν εντάσεις και άλλα θέματα όπως είναι.

0: ήταν κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Και παρόλα αυτά, καταφέραμε να βρούμε τον τρόπο να στηρίξουμε την κοινωνία με όποιο τρόπο μπορούσαμε και στο μέγιστο βαθμό. Το καταλαβαίνετε και εσείς ότι στην παρούσα συνθήκη δεν μπορούμε να απομονώσουμε την Ελλάδα από μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε τις συνέπειες, να στηρίξουμε την κοινωνία. Σε λίγο θα ακούσουμε το νέο πακέτο των μέτρων. Όποιος βγαίνει και λέει από την αντιπολίτευση ότι εγώ έχω τον τρόπο να ρίξω τις τιμές αύριο ή να σταματήσω τον πόλεμο και λέει εύκολα λόγια, λέει ψέματα στον κόσμο, έτσι. Σίγουρα αντιλαμβάνομαι και
1: αυτό. Βέβαια, κυρία Στούκου, μην είστε τόσο απόλυτοι.
2: Ναι, ακούμε από το Πασόκ, ας πούμε, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το επανέλαβε χθες.
1: Τι θα πει ψέμα.
0: Λέω ότι σε πολλά από αυτά που έχουν ακουστεί είναι ανεφάρμοστα, γιατί προσκρούν είτε σε ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε είναι μη αποτελεσματικά. Το πρόβλημα με τις υψηλές τιμές, ειδικά στη βενζίνη αυτή τη στιγμή ή στο πετρέλαιο κίνηση της πέρας, είναι τώρα. Τώρα θέλει ο πολίτης να δει αύριο που θα παραγγείλει το πετρέλαιο πόσο είναι η τιμή ή πηγαίνοντας στο βενζινάδικο να δει πόσο είναι η τιμή στο ταμπλό. Από εκεί και πέρα εμείς αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι οι παρεμβάσεις που κάνουμε θέλουμε να είναι στοχευμένες παρεμβάσεις, θέλουμε να καταλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες και να έχουν άμεση ισχύ τώρα. Δηλαδή το να λέμε θα φορολογήσετε τα υπερκέρδη, το οποίο το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, άρα δεν είναι θέμα ιδεοληψίας ή δογματικής θέσης Νέας Δημοκρατίας ότι εμείς δεν φορολογούμε. Το κάναμε στο παρελθόν, αλλά το ζήτημα είναι να μπορείς να ρίξεις την τιμή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επομένως, το πακέτο των μέτρων το οποίο δρομολογεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει άμεση επίπτωση και ισχύ σήμερα. Όχι να φορολογήσουμε του χρόνου και να πάρουμε τα χρήματα του χρόνου. Αυτό εξηγώ. Οπότε, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, επειδή με ρωτάτε, εγώ βλέπω μια αγωνία και μια αβεβαιότητα του κόσμου και δικαιολογημένη στο χειμώνα που έρχεται, γιατί υπάρχει ακρίβεια, σαφέστατα. Θα πω με ειλικρίνεια ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι το πρόβλημα έρχεται απ' έξω και δεν το ελέγχουμε σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να το περιορίσουμε με τους πόρους που διαθέτουμε. Λέμε επίσης με ειλικρίνεια ότι οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι και είμαστε εδώ να στηρίξουμε όσο θα κρατήσει αυτή η κρίση. Γι' αυτό και είπαμε ότι και κάθε 15ήμερο επίσης θα επαναξιολογούμε τα δεδομένα.
2: Αντώνη, εσύ ή εγώ?
1: Εγώ θα ρωτήσω.
2: Έλα.
1: Κοιτάξτε, είπατε για τις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε όμως και μια σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς με διαφορά σημαντική από το δεύτερο κόμμα, εκεί με εκτίμηση στο 30. Και το βλέπουμε και με πολύ ενδιαφέρον σήμερα, το είδαμε αυτό από τη δημοσκόπηση της Opinion, ότι στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία έχει 25,5, που σημαίνει ότι αφού είναι 0,5 πάνω από το 25 δεν φεύγει ο Μητσοτάκης αν έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Μα έτσι αυτό ο ίδιος το έχει πει.
0: Νομίζω
1: πέρασε τον πύχη μέχρι τώρα τουλάχιστον.
0: Έγινε πολύ ντόρος, θα έλεγα, για αυτή την αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού και θα έλεγα να μην κάνουμε τα απλά περίπλοκα. Ρωτήθηκε υποθετικά ο
1: Πρωθυπουργός. Αυτό στην άνοιξη την κουβέντα, κυρία Ζούκου.
0: Απάντησε υποθετικά. Εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει ένας Πρωθυπουργός που είναι προσγειωμένος και πατά στην πραγματικότητα και δεν γατζώνεται και με την καρέκλα. Από εκεί και πέρα σήμερα βρισκόμαστε το 30%, θα έλεγα, πάνω κάτω, 30-31. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ ξεκάθαρος στους μήνες που διανύουμε μέχρι τις εκλογές. Θέλουμε αυτοδυναμία. Πιστεύουμε ότι θα την πετύχουμε. Δεν το λέω αυτό.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Δεν το λέω με αλαζονία και δεν το λέω επίσης και με μια κομματική αιμονή. Το λέμε γιατί θεωρούμε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, ιδιαίτερα σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
2: Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχετε αυτοδυναμία και μετά την εμφάνιση νέου κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά? γιατί τα αποτελέσματα που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις

0: τώρα είναι χωρίς να υπάρχει κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, πιστεύουμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η απάντηση.
0: Δηλαδή είναι, πιστεύετε ότι δεν θα σας κόψει τίποτε ο Σαμαράς κάνοντας νέο κόμμα? Γιατί τα σημερινά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου κυμαίνονται περί το 30%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Δεν θα κόψει τίποτε ο Σαμαράς?
1: Το πιστεύουμε, γιατί εξαρτάται, θα έλεγα, από το πώς θα πάμε εμείς στην ακρίβεια και στην καθημερινότητα, που είναι το κύριο κριτήριο των πολιτών, και το βλέπετε αυτό σε κάθε δημοσκόπηση, το είδατε και στις χθεσινές δημοσκοπήσεις, ότι αυτό είναι που επηρεάζει κυρίως την γνώμη των πολιτών. Οπότε η δική μας δουλειά μέχρι τις εκλογές.
2: 99 ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι μία. Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωματιστής. Και εσύ στο τηλέφωνο. Πότε μπορείς? Μην κυνηγάς τεχνίτες. Στο vreston.gr λες τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Η Vreston οργανώνει τον κατάλληλο επαγγελματία και εσύ ξέρεις ποιος αναλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από ένα μικρό μερεμέτη μέχρι μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.
3: Vreston.gr Κωνσταντίνου Καραμανλή 30, Κοζάνη, 2461-039-726. Vreston. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις. Φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήσε τη μεταξένια επιδερμίδα που ονειρεύεσαι, επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς. Φωτόλυση IPL. Ηλεκτρόλυση, ριζική αποτρίχωση και ρή. Με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
4: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
5: Είπα τη τίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέπατη τη ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέπατη της θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
10: Οι λιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
9: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
10: Στο petshop88.gr.
11: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκτόσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
12: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
13: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
12: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
14: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
15: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
14: Είσαι προχώ. Είσαι για Profiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των προ.
16: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
17: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
18: Πουθενά. Είμαι AI.
17: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
18: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
17: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Βάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου.
21: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
22: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
21: Εσύ, ειδική αγωγή?
22: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
21: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
22: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
21: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
22: Your University, your choice.

0: τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα θέρμανσης και κίνησης. Στη 1.30 το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου. Έκτακτη έκπτωση 20 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης ανακοίνωσε σήμερα η Hellenic Energy. Διατηρεί τη μείωση των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Για την αμόλυβδη η μείωση των 10 λεπτών θα διατηρηθεί μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα στο Sky.
1: Το πετρέλαιο θα άνοιγε. Πάνω από 1,90 από ό,τι φαίνεται.
2: Πάνω από 1,90, μάλιστα.
1: Και ο στόχος είναι με τη διπλή παρέμβαση που θα κάνουμε το πετρέλαιο να ανοίξει σίγουρα χαμηλότερα από το 1,70-1,75 που έκλεισε πέρυσι. Και μακάρι να πάει και χαμηλότερα και από το 1,70. Δεν θα σας πω κάτι, θα τα πούν το μεσημέρι οι αρμόδιοι υπουργοί. Είναι διπλή η παρέμβαση. Ναι. Και θα έχουμε ανακοινώσεις και για το ντίζελ.
2: Μάλιστα.
1: Και θα δούμε τι θα γίνει και με την αμόλυβδη. Εκκρεμεί και το αίτημα του Πρωθυπουργού.
0: Για εξαπάτηση κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Εμείς μιλήσαμε για μια πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα που είναι πάνω από τα έσοδα που έχει προϋπολογίσει η κυβέρνηση στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Το Μάρτιο είχαν δεσμευτεί για 300 εκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια από τον προϋπολογισμό. Έχουν δώσει 216 και έχουν πάρει ήδη υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο 180, άρα πόσα δώσανε 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5% που λένε σήμερα να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που είμαστε στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
0: Στις Βρυξέλλες αύριο η μάχη κατά της ενεργειακής κρίσης, στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιέσεις μελών για συντονισμένη απάντηση στην ενέργεια, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει μόνος του, τόνισε. Από πομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, υπό το βάρος των δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για οικονομικές συναλλαγές και πιθανή κατάχρηση της διπλωματικής της θέσης. Από τα χείλη της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου έγινε χθες γνωστή η απομάκρυνσή της. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι συνεργάτες του Τραμπ συζητούσαν για την απόλυσή της, ενώ ο Ρούμπιο βρισκόταν ακόμα στην Ελλάδα. Ομαδικά πειρά δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση που ζητά εξηγήσεις. Για λάσπη στον ανεμιστήρα κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν έγινε καμία παρέμβαση, δεν διατυπώθηκε καμία απειλή, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky.
4: Αλλά αν έχει κάνει παρέμβαση στην κυβέρνηση η κυρία Γκυλφόιλ υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων, είναι θέμα, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι εντελώς υποθετικό, δεν τεκμηριώνεται από πουθενά. Δεν προκύπτει από πουθενά σχέση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται ακόμα και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση της κυβέρνησης. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ τους γεγονότα, χωρίς να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, μια γνωστή τακτική, δεν νομίζω ότι προσφέρει
4: κάτι. Ούτε απείλησε την ελληνική κυβέρνηση.
1: Έχω απαντήσει καθαρά σε αυτό. Και στη συνέχεια απάντησε ο κ. Παπασταύρου. Ούτε υπήρξε θέμα απειλής, άρα δεν απειληθήκαμε, ούτε θα μπορούσαμε ποτέ να δεχθούμε ή να διανοηθούμε να δεχθούμε κάτι τέτοιο.
0: Με τον Πάνο Ρούτσι συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Κατήγγειλε προσπάθεια χρηματισμού του με σκοπό να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση ο ίδιος, αλλά και η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επεσήμανε ότι πρώτη φορά το αναφέρει δημόσια και ότι δεν το έχει καταγγείλει στις αρχές. Ανέφερε επίσης ότι τον παρακολουθούσαν άγνωστοι αφού ολοκλήρωσε την απεργία πείνας. Σφραγίστηκε σήμερα η κλινική στη Θεσσαλονίκη με την παράνομη ογκολογική μονάδα. Παρουσία εισαγγελέα, μπήκε σήμερα λουκέτο. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα. Σταδιακά τα φαινόμενα μέσα στην διάρκεια της ημέρας θα εξασθενήσουν μέχρι αργά το βράδυ στην περιοχή της Θράκης. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 15 με 17. Στην Θεσσαλονίκη έχουμε συννεφιά, αναμένεται βελτίωση μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και στους 17 βαθμούς.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Καθαριότητα σπιτιών.
8: Nexus.
7: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
8: Nexus.
7: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
8: Nexus.
7: Πότε?
8: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
7: Πώς?
8: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
7: Αποτέλεσμα.
8: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
9: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
10: Η Παρασκευάς Πέτρος Ίκε μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
11: Αν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης, Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις, σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη είναι, διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.
14: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 85 0065. Baotherm ΑΕ.
15: θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
16: Γυναίκα! Γύρισα!
17: Καλώς το λεβέντι μου! Τυρί πήρες?
16: Πήρα!
17: Κατσικίσιο!
16: Κατσικίσιο! Έγραφε δηλαδή επάνω στον τενεκέ με μεγάλα γράμματα κατσικίσιο!
17: Στα μεγάλα γράμματα έγραφε κατσικίσιο, στα μικρά μήπως έγραφε και αγελαδινό! Πλήρωσες βρε το αγελαδινό για κατσικίσιο! Δε σου έχω πει ότι πρέπει να γράφει κατσικίσιο πετρωτό!

0: Κίσιο, πετρωτό σταθόρι. Έχει διαφορά.
1: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310411577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Τι κάνει τα Παρασκευοσάββατα να απογειώνονται?
3: Φυσικά, η πρόζα!
2: Ζάκης Χαβιάρας, Σταυρή.

Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Μα αγγίξαμε ήδη τα 17 λεπτάκια μετά τη μία στο μεσημέρι της Τετάρτης, 14 Οκτώβρη. Χαμπάρι δεν πήρα, πότε φάγαμε μισό Οκτώβρη, να σου πω την αλήθεια. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, Κλαούντια Έγκερς πίσω από το μικρόφωνο με τη συνδρομή του Κωνσταντίνου Γιαλαμπούκη. Θα πάμε μαζί για το υπόλοιπο της ώρας. Περιμένοντας και τις ανακοινώσεις από το επιτελείο της κυβέρνησης όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο καιρός έδειξε λίγο τα δόντια του σήμερα, ε? Ένα κρυβουλάκι το νιώσαμε.

Στο μεταξύ τρέχεις να προλάβεις, να πάρεις, να πας το παιδί στο σχολείο, να πάρεις το παιδί από το σχολείο, να περάσεις από το σούπερ μάρκετ για τα τελευταία ψώνια, να γυρίσεις σπίτι, να μαγειρέψεις και κάπου εκεί στο τρέξιμο την πιο ακατάλληλη στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο, πας να το πιάσεις, να το σηκώσεις και σου πέφτει από τα χέρια. Μην ανησυχείς, γιατί έρχεται η υπηρεσία Vodafone Tech Service σε περίπτωση που κάτι έχει πάθει το κινητό. Εδώ η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και πάντα με 12μηνη εγγύηση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. We'll be right back.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης αρχίζει αύριο, 5η, 15 του Οκτώβρη. Οι εκτιμήσεις πριν από τις οριστικές ανακοινώσεις τοποθετούν την τιμή περίπου στο 1,5 ευρώ με 1,60 το λίτρο μετά τις προβλεπόμενες επιδοτήσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το βασικό σενάριο έχει ως στόχο τη συνολική ενίσχυση 35 με 40 λεπτών ανά λίτρο με τη συμμετοχή του κράτους αλλά και των διελιστηρίων. Το ακριβές ποσό και οι όροι πρέπει να επιβεβαιωθούν επισήμως, κάτι το οποίο περιμένουμε σήμερα από στιγμή σε στιγμή. Έχει προαναγγελθεί αύξηση 30% με στόχο να ενισχυθούν τα νοικοκυριά εν ώψη του χειμώνα, και εδώ αναμένονται οι τελικές λεπτομέρειες για τα ποσά και την εφαρμογή του μέτρου. Τι σημαίνουν αυτά στην τσέπη του καταναλωτή εάν η τιμή διαμορφωθεί στα 1,55, θα πω εγώ, το λίτρο? 500 λίτρα 775 ευρώ, 1000 λίτρα 1550 ευρώ. Αυτά είναι παραδείγματα υπολογισμού με την εκτιμόμενη τελική τιμή, όχι εγγυημένες τιμές για κάθε περιοχή προμηθευτή. Θα πρέπει να προσέξουμε στις ανακοινώσεις, να επιβεβαιωθεί δηλαδή η επιδότηση των 35-40 λεπτών και ποιο μέρος της θα καλύψει το κράτος. Αν η αύξηση του επιδόματος κατά 30% θα συνοδευτεί από αλλαγές στην προκαταβολή ή στις ημερομηνίες πληρωμής. Αν θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και τι θα ισχύσει με τη βενζίνη, γιατί κάτι ακούγεται και για την αμόλυβδη. Και αν θα υπάρξει πρόσθετη στήριξη για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, και αναμένουμε να δούμε αν θα υποθεί κάτι και για το φυσικό αέριο. Η κυβέρνηση προσπαθεί, επιχειρεί να περιορίσει το αρχικό κόστος θέρμανσης με δύο παρεμβάσεις. Χαμηλότερη τιμή στην αντλία και αυξημένο επίδομα. Το κρίσιμο είναι πόσο θα κοστίσει τελικά η θέρμανση ενός νοικοκυριού και αν η στήριξη θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, έτσι.

0: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
1: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
0: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
2: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
0: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
1: Αλλά

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ώρα να γίνει της Πομπιείας με τον Τόνι Σφίνο στο Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Albus Pinius, τα Party Animals σε χαιρετούν. Αυτό που τώρα μου σύμβει. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bon Viver Τόνι Σφίνο επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνι Σφίνο live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
3: Θα γίνει νησποβία!
2: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Μαράτσι. Ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: showroom.gr.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Ομόντα Τζαϊκού, Hybrid Days, 17 και 18 Οκτωβρίου, 10 με 6 στη Northern Star, στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες.
2: Στον Επτάλοφο δεν επιλέγουμε απλώς κρέας, επιλέγουμε ποιότητα. Γιατί πιστεύουμε πως οι πραγματικές γευστικές εμπειρίες ξεκινούν από την πρώτη ύλη. Εκλεκτά κρέατα με μοναδική τρυφερότητα και πλούσια γεύση. Επτάλοφος Κρεοπολίων. Μεγάλο Αλεξάνδρου 24. Στους Αμπελόκηπους. Εκεί όπου η ποιότητα συναντά το πάθος για το καλό κρέας.
3: Τι παίζει σήμερα? Η αθλητική επικαιρότητα με τον Θόδωρο Χαστά.
4: Η Μπαρτσελόνα έκανε σπουδαία ανατροπή στην Τουρκία και κέρδισε 4-1 τη Γάλατα Σαράι για να κάνει το 2-2 στο Champions League. Κάτι που δεν κατάφερε να κάνει η Μπάγερ Μονάχου, η οποία ήρθε ισόπαλη 3-3 με τη Βίκινγκ στην Νορβηγία για την έκπληξη της αγωνιστικής. Η Arsenal επικράτησε με 3-0 της Lille, ενώ τη νίκη της βραδιάς στη δεύτερη αγωνιστική της League Base έκανε η Breeze στην έδρα της Inter με 3-4. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με 9 αναμετρήσεις. Ανάμεσα σε αυτές, η ΑΕΚ αγωνίζεται εκτός έδρας κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνεσκ στις 10, ψάχνοντας ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τη φέρει πιο κοντά στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης. Το ελληνικό ενδιαφέρον στην απόψινή βραδιά του Champions League θα πέσει και σε 2 ακόμα αναμετρήσεις. Στις 8 παρατέταρτο, η Κόμο του Τάσου Δουβίκα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Φέγενορντ, ενώ στις 10 η Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα φιλοξενηθεί από την Πόντο Γκλιμτ στην Νορβηγία. Στα υπόλοιπα μάτς της βραδιάς, η Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα θα παίξει στην έδρα της ΛΑΣΚ. Η Ρώμα θα αναμετρηθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο Ολύμπικο, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχθεί την Παρί Σεν-Ζερμέν στο πιο λαμπερό μάτς της βραδιάς. Τέλος, στο χώρο του μπάσκετ, ο Άρης θα υποδεχθεί απόψε στις 8 την Τερτώνα για το EuroCup. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime.
3: Όλη η αθλητική επικαιρότητα και στο rthes.gr. Τι παίζει σήμερα? Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μεταδόσεις σε 2 λεπτά. Με την υποστήριξη της Intervetten.
1: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
6: Πού?
5: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.

Όλα δείχνουν ότι η αγορά θα ανοίξει στο 1,55 όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα νέα μέτρα ενίσχυσης στα καύσιμα εξειδικεύουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πετραλιάς. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% συγκριτικά πάντα με πέρυσι. Έχουμε την επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με κρατική επιδότηση και συνεισφορά των δηληστηρίων, που θα συνεχίσουν να επιδοτούν προς το παρόν ντίζελ και αμόλυβδη. Είναι τα μέτρα στο επίκεντρο των ανακοινώσεων από Παπασταύρου και Πετραλιά. Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου, η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης και των δηληστηρίων στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ανέρχεται στα 40 λεπτά, που σημαίνει ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Όλα αυτά απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Πάμε λίγο να καλύψουμε με νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, ενισχύοντας περισσότερο εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το κράτος θα δώσει νέες επιδοτήσεις. Από 15 έως και 31 Οκτωβρίου ενεργοποιούνται 3 άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αντλία. Μιλάμε για 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμασης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ, και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων από τις 17 δεκάτου. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, είναι οριζόντια δηλαδή, και το όφελος θα φτάσει άμεσα στον καταναλωτή. Το κόστος των 3 παρεμβάσεων για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου ανέρχεται στα 46 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε τώρα στις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Οι εκπτώσεις που ανακοίνωσαν νωρίτερα οι εταιρείες δήλησης προστίθενται στην κρατική επιδότηση, διαμορφώνοντας το συνολικό όφελος πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε 20 λεπτά από το κράτος, 20 λεπτά από τα δηληστήρια, άρα 40 λεπτά το λίτρο. Στο ντίζελ κίνησης το κράτος δίνει 15 λεπτά και άλλα 5 λεπτά το δηληστήριο, άρα μιλάμε για 20 λεπτά το λίτρο. Και στην αμόλυβδη 10 λεπτά το κράτος, εδώ δεν έχουμε συμμετοχή του δηληστηρίου, άρα μιλάμε για 10 λεπτά το λίτρο η επιδότηση. Πετρέλαιο θέρμανσης δηλαδή από 1,95 πάει στο 1,55. Το πραγματικό κόστος θα είναι 1,35 για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει να διατίθεται με μέση τιμή, όπως είπαμε, στο 1,55. Και επίσης έχουμε μία έκτακτη αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για ολόκληρο το χειμώνα. Πέρα δηλαδή από τη μείωση της τιμής στην Αντλία, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 26-27. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, δηλαδή και το πετρέλαιο θέρμανσης και το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα.

0: αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος αύξησης. Συγκεκριμένα, στοχευμένα, λελογισμένα. Οι νέες ανακοινώσεις για το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα γίνουν στο τέλος του Οκτωβρίου. Και θα ήθελα τώρα ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Πετραλιάς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και εξηγήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Καταρχήν θα ήθελα να αναφέρω ότι η επιδότηση στην Αγγλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και η ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών. Έτσι επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη. Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς λοιπόν τα μέτρα που ανακοινώνται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί την προηγούμενη χρονική περίοδο, η συνολική στήριξη απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανέρχεται σε 1,4 δις ευρώ, εκ των οποίων 862 εκατομμύρια είναι έκτακτα μέτρα, όπως ήταν και το Fuel Pass, να θυμίσω, η επιδότηση 150 ευρώ για κάθε παιδί, επιδότηση λιπασμάτων, ακτοπλοϊκών κτλ. Και 541 εκατομμύρια είναι η μόνιμη αύξηση ενίσθητος συνταξιούχων που θα καταβληθεί 30 Νοεμβρίου και της διεύρυνσης επιστροφής ενοικίου. Περνώντας πιο αναλυτικά στο επίδομα θέρμανσης, αυξάνεται για όλη τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 εκτάκτως το επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης του 2025-2026 έλαβαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά με κόστος 173 εκατομμύρια. Από τα 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά περίπου 604.000 κατανάλωσαν πετρέλαιο, 320.000 ρεύμα, 173.000 φυσικό αέριο και 75.000 λοιπά καύσιμα όπως καυσόξυλα, πέλετ, υγραέριο κτλ. Το κόστος αύξησης κατά 30% βάσει των περσινών στοιχείων εκτιμάται σε 52 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο το τελικό κόστος θα διαμορφωθεί από τις κλιματικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τη φετινή χρονική περίοδο. Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης ανέκτησε 100.200 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των τέκνων. Το ανώτατο ποσό μετά την αύξηση κατά 30% διαμορφώνεται σε 1.560 ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν σταθερά, καθώς αυτή η παρέμβαση στοχεύει να ενισχύσει τα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα, ενώ υλοποιείται σε συνδυασμό με την οριζόντια παρέμβαση στο δίκτυο που μόλις αναφέραμε, των 40 λεπτών. Υπολογίζεται ότι το πετρέλαιο θέρμανση στην Ελλάδα καταναλώνουν περίπου 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιλέξιμα με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του επιδόματος θέρμανση είναι περίπου το 60%, περίπου 750.000 νοικοκυριά. Από αυτά, το επίδομα θέρμανσης αιτήθηκαν και έλαβαν πέρσι τα 696.341 για το πετρέλαιο ειδικά και 603.000 το 2025-2026. Η αύξηση είναι οριζόντια κατά 30% σε όλες τις μορφές ενέργειας που επιδοτούνται από το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση. Πρακτικά ένα νοικοκυριό, να το πω έτσι, που θα δικαιόταν 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ. Ένα νοικοκυριό που θα λάμβανε επίδομα 800 ευρώ θα λάβει φέτος 1.040 ευρώ. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως 10 Νοεμβρίου 2026, ενώ η προκαταβολή που ανέκτησε περίπου 60% του ποσού αναμένεται να καταβληθεί ως 23 Δεκεμβρίου 2026. Σημειώνεται ότι η προκαταβολή που ανέκτησε ως 60% του συνολικού ποσού που έλαβε ο δικηγός πέρυσι θα λάβει επίσης προσάυξη κατά 30%.
2: Γνωρίζουν όλοι οι πολίτες, διανύουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα, όπου βλέπουμε την πίεση στην αγορά του πετρελαίου, στην αγορά του ντίζελ, της βενζίνης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι πάρα πολύ έντονη σε όλη την Ευρώπη. μέσα σε αυτό το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον η Ελλάδα, όπως ξέρουμε, έχει σημαντικά αναχώματα. Έχουμε μία στροφή στις ΑΠΕ η οποία μας έχει θωρακίσει από τις ανατιμήσεις στην τιμή του ρεύματος και βλέπουμε τη χώρα μας να διατηρεί αρκετές μέρες τιμή χαμηλότερη και μερικές φορές σημαντικά χαμηλότερη από τη μέση τιμή χονδρική στην Ευρώπη. Οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει τους τελευταίους μήνες στην αγορά των καυσίμων είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αύξηση στην τιμή του ντίζελ και στην τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα είναι ανάλογη με την αύξηση που έχουμε δει στο μέσο όρο της Ευρώπης. Άρα το μείγμα των παρεμβάσεων που έχουμε κάνει εμείς έχει οδηγήσει σε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα όπως έχουμε δει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και φυσικά η νέα δέσμη μέτρων αντιμετωπίζει τη μεγάλη ανησυχία που έχει ο κόσμος, που είναι ο χειμώνας που έρχεται και ανάγκες για θέρμανση. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Οικονομικών, τα σημερινά μέτρα προστίθονται σε μια σειρά από μέτρα που έχουμε πάρει τους τελευταίους μήνες για να προστατεύσουμε την κοινωνία από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
3: Μάλιστα.
4: Ακούσαμε την εξειδίκευση. Ακούσαμε την εξειδίκευση λοιπόν των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης 1,55.

ανακεφαλαιώνοντας. Πετρέλαιο θέρμανσης υποχωρεί στο 1,55 το λίτρο με μείωση 40 λεπτά. 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης.

Τηλεφωνικές γραμμές είναι πάντα στη διάθεσή σας. 2-3-10-2-67-3-8 για 2-3-10-2-43-900. Όσον αφορά τα κυκλοφοριακά, μην ρωτάτε, δεν έχουμε κάτι το οποίο μας προβληματίζει στο δρόμο. Εάν συμβεί, να ξέρετε, θα είμαστε οι πρώτοι που θα το πούμε. Όσο δεν λέμε τίποτα, όλα πηγαίνουν καλώς.

στο μεταξύ, αν είσαι φίλος των σειρών, τελειώνεις δηλαδή τη μία σειρά και θέλεις γρήγορα να ξεκινήσεις να βλέπεις την επόμενη, σας έχουμε την καλύτερη πρόταση. Vodafone TV, γιατί εδώ δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Η λίστα είναι πάρα πολύ μεγάλη από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max. Φαντάσου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Οπότε μην ανησυχείς τι θα δεις μετά. Πιάσε τηλεκοντρόλ, άνοιξε το Vodafone TV, ετοίμασε ένα πιάτο popcorn και απόλαυσε την αγαπημένη σου σειρά. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι επικαιρότητας με την Ελένη Πιμενίδου και αμέσως μετά η αθλητική σας ενημέρωση με τον Κυριάκο Κυριάκο. Εμείς ραντεβού πάλι αύριο.

0: Προσοχή, όλη μία σειρά.
1: The Bear, κυριολογία.
2: Euphoria, The Pit.
0: Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
3: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παραγωγή.

0: παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θες on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.
2: FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 2.
3: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
4: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for all. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς. Το καλύτερο για σας.
3: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.

0: Το μεσημέρι τιτλιδίσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης από αύριο Πέμπτη. 20 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση από το κράτος, αλλά 20 λεπτά το λίτρο είναι η έκπτωση που ανακοίνωσαν τα διελιστήρια. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η πλατφόρμα των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Κατά 30% θα αυξηθεί η προκαταβολή, η οποία προβλέπεται να καταβληθεί μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου. Ανακοινώθηκε επίσης επιδότηση 10 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη από τις 17 Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος του μήνα. Παραμένει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου η επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Άλλα 5 λεπτά στο λίτρο είναι η έκπτωση από τα διελιστήρια. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
1: Ανακοινώνουμε 3 άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή χωρίς σωματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έχετε να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα διελιστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.
0: Για εξαπάτηση κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky.
2: Εμείς μιλήσαμε για μια πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα που είναι πάνω από από τα έσοδα που έχει προϋπολογίσει η κυβέρνηση στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Το Μάρτιο είχαν δεσμευτεί για 300 εκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια από τον προϋπολογισμό. Έχουν δώσει 216 και έχουν πάρει ήδη υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο 180, άρα πόσα δώσανε 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5% που λένε σήμερα να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης. Τόσο πλάνε τα πράγματα. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
0: Τέλος από την Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκυλφόη έπαψε να είναι πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τα δημοσιεύματα για οικονομικές συναλλαγές, αξιοποίηση της θέσης της για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων αλλά και επαφές με επιχειρηματικούς παράγοντες. Δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Γκυλφόη επιμένει ότι είναι ψευδής οι κατηγορίες εναντίον της. Δεν προκύπτει καμία σχέση της κυβέρνησης, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Η τοποθέτηση ή η απομάκρυνση, η παρέτηση, ανάλογα στην περίπτωση, η τοποθέτηση κάποιου άλλου προσώπου δεν είναι απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία επιλέγει η κάθε κυβέρνηση, προκειμένου η κυβέρνηση των ΗΠΑ, για να υλοποιούνται όλες αυτές οι μεγάλες πρωτοβουλίες. Δεν τεκμηριώνεται από πουθενά, δεν προκύπτει από πουθενά σχέση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται, ακόμα και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση της κυβέρνησης. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ τους γεγονότα, χωρίς να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο.
0: Απαντήσει ζητά από την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Έβλεπα μία συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Γι' αυτό κράτησα μία συγκεκριμένη στάση. Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει ότι θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα. Υπάρχει πολιτικό ζήτημα από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες.
0: Ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση, Γιάννης Δελής από το ΚΚΕ.
4: Εκθέτει καταρχάς ανεπανόρθωτα πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία άρχισε να της πλέκει το εγκόμιο και πριν καν ακόμη αναλάβει. Εκθέτει όμως ό,τι και αν λένε τώρα και όλα τα υπόλοιπα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου, αλλά εσείς.
0: Κωνσταντίνος Χίτας από την Ελληνική Λύση.
5: Που στριμώχνωστα για μια φωτογραφία, τώρα ησυχία. Δεν υπάρχει αντίδραση επίσημη από την κυβέρνηση. Άσε τις διαρροές, άσε τους κύκλους. Μια επίσημη αντίδραση από την κυβέρνηση δεν έχει υπάρξει.
0: Ρεναδούρου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
6: Η ελληνική κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη. Η Γκυλφόιλ αποπένθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε η ελληνική κυβέρνηση για τις απαράδεκτες σε βάρος της λαϊκής κυριαρχίας δηλώσεις της, αλλά γιατί το State Department ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες από αμερικάνικα μέσα για το χρηματισμό της.
0: Ένας νεκρός από την κακοκαιρία στην Ρόδο. Η σωρός βρέθηκε θαμένη κάτω από φερτά υλικά, πιθανώς το αυτοκίνητό του να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Κομμένη στα δύο η Εύβοια στο έλεος της κακοκαιρίας, νέο 112 για υπερχείληση του ποταμού Κυρέα. Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό και στους δύο κλάδους μεταξύ των Κόμβων, Κομωτινής και Βαφέικων Ξάνθης, λόγω θυελωδών ανέμων. Ύφεση των φαινομένων αύριο. Καταγγελία σοκ στην δίκη των Τεμπών από τον Πάνο Ρούτσι. Μου πρόσφεραν λεφτά για να σταματήσω να ασχολούμαι με την υπόθεση. Φοβήθηκα, αλλά δεν θα σιωπήσω, κατήγγειλε. Σφραγίστηκε η κλινική στη Θεσσαλονίκη με την παράνομη ογκολογική μονάδα. Παρουσία εισαγγελέα μπήκε σήμερα το Λουκέτο. Έφυγαν και οι τελευταίοι ασθενείς. Ασύλληπτη απάτη στην Αθήνα. Άρπαξαν από 89χρονοι 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες. Οι δράστες συστήθηκαν ως υπάλληλοι εταιρείας διαχείρισης κοινοχρήστων για να μπουν στο σπίτι. Γκρέμισαν με βαριοπούλες τον τοίχο που είχε κρυμμένο τον θησαυρό της. Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη στον 17χρονο που συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία συμμαθητή του για ξυλοδαρμό από ομάδα ατόμων σε σχολικό συγκρότημα της Καλαμαριάς. Πράξη που φέρεται να βιντεοσκοπήθηκε από κινητό. Ορίστηκε δικάσιμος και αφέθηκε ελεύθερος ωστότε. Συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους. Αναλυτικά είδηση στο arthes.gr.
7: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψωνιά?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Auto Vision για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Κρύο και τοπικές βροχές στην Βόρεια Ελλάδα, θυελώδεις άνεμοι στη Θράκη. Ψιλόβροχο με 13 βαθμούς αυτήν την ώρα στην Θεσσαλονίκη. Για αύριο προβλέπεται αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία από 10 μέχρι και 16 βαθμούς. Η άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι και 4 μποφόρ. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό για τις Σέρρες. Στην Αλεξανδρούπολη αύριο συννεφιά με μικρή υποχώρηση των ανέμων στα 5 μποφόρ. Στην Φλόρινα αύριο από 4 μέχρι 13 βαθμοί με παροδικές νεφώσεις.
7: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του. Με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
13: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
14: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
13: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
14: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
13: Και τέλεια γεύση!
14: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
13: Κατσικίσιο Καραγιάννη! Κανένα δεν το φτάνει!
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
17: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Ενεργειακά κουφώματα ξύλινα και PVC με τιμές χονδρικής για όλους. Παράθυρα από 70 ευρώ, μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας, Γρηγορίου Κολονιάρη 75-77, Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκη και στο ενεργειακά-παύλα-κουφώματα.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων.
18: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
15: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
19: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
20: Εδώ και 40 χρόνια, το Φυσικό Κατάστημα Ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
21: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους 2 τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
22: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
23: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
22: Μας τώρα, βοήθεια!
23: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
24: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
23: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
24: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
22: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή.
23: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
25: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη της αθλητικής εκπομπής στο Δοκάρι. Είμαι ο Κυριάκος Κυριάκος και είμαστε στο στούντιο με τον Νικόλα Διαμαντόπουλο για να σας κάνουμε παρέα με τις αθλητικές ειδήσεις βασικά και με ό,τι άλλο συμβαίνει αυτή τη βροχέρη ημέρα στη Θεσσαλονίκη, όπως για παράδειγμα το ότι όσοι κατευθύνεστε δυτικά προσέξτε στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Μόλις μας ενημέρωσαν ότι σταμάτησε ένα βανάκι και προφανώς αυτό είναι αρκετό για να δημιουργήσει ένα σχετικό πρόβλημα στην περιοχή. Όσοι μπορείτε να το αποφύγετε, να το αποφύγετε για να μην συχτηρίζετε. Δεν συμβαίνει, δεν μένει κανένα στο δρόμο επειδή το επιλέγει. Μένει επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Οπότε να είστε ευγενικοί, παρακαλώ, περνώντας, γιατί αν σας έχει τύχει, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να είστε από την άλλη πλευρά, να είστε αυτοί που μείνατε. Τρώτε και κάτι φάσκελα τα οποία σας εκνευρίζουν ακόμη περισσότερο μέσα στον πανικό της ζημιάς που έχετε πάθει. Γι' αυτό να είστε όλοι ευγενικοί. Ο άνθρωπος που έμεινε δεν έμεινε επειδή ήθελε, δεν μπάρκαρε εκεί για να πεταχτεί να πάρει τσιγάρα. Του μείνε το αμάξι και θα δημιουργηθεί τέτοιο προβληματάκι που θα τα ακούσει.

0: Τελείωσε χθες η εκπομπή που ήμουν λίγο εκνευρισμένος με τον ΠΑΟΚ. Το παθαίνω αυτό. Και δέχτηκα διάφορα μηνύματα, τέλος πάντων, ότι, που μου δείχνουν ότι κάποιοι δεν κατάλαβαν καλά τι εννοώ για την περίπτωση του προπονητή που έχει ο ΠΑΟΚ και γιατί πιστεύω και είμαι τόσο δογματικός ότι πρέπει να αλλάξει το συντομότερο δυνατό. Διάβαζα και πριν μπω στην εκπομπή ένα πραγματικά εξαιρετικό, δεν τον πρόλαβα να το πω, ένα εξαιρετικό άρθρο του Θόδωρου του Χαστά στο Αθλητικό, το οποίο λέει την πραγματικότητα, λέει την αλήθεια και τη στοιχειοθετεί με στοιχεία βγαλμένα από μελέτες, από βιβλία, από αναλύσεις, από στατιστικά, ότι μία αλλαγή προπονητή δεν μπορεί να βελτιώσει παρά περίπου 15% στην καλύτερη περίπτωση, μέχρι 15% την πορεία μιας σεζόν. Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό οι αλλαγές προπονητών δεν πρέπει να είναι συναισθηματικές, πρέπει να είναι πάρα πολύ λογικές και να συνεκτιμηθεί αν αυτό το 15% είναι αρκετό να σε πάει από την κόλαση στον παράδεισο. Και στην περίπτωση του ελληνικού πρωταθλήματος, η τέταρτη θέση για μια ομάδα που δεν μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα είναι ο σχετικός παράδεισος και η πέμπτη θέση είναι η σχετική κόλαση. Και υπό προϋποθέσεις όπου η πέμπτη θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη, γιατί ο κυπελούχος είναι κάτω από την τετράδα, τότε είναι η απόλυτη κόλαση η πέμπτη θέση. Και θέλω λίγο να εξηγήσω πιο ψύχρεμα τι εννοώ και γιατί πιστεύω ότι ο Λύση δεν είναι ο προπονητής ο οποίος μπορεί να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στην καλή του εκδοχή με βάση το ρόστερ που έχει. Προφανώς ένας άλλος προπονητής δεν θα πάρει τον Σάντα Μαρία και τον Ελουστόντο και θα τους κάνει Καναβάρο και Γκατούζο και δεν ξέρω εγώ. Αλλά μιλάμε ότι για την πιθανότητα να βρεθεί ένας προπονητής που θα ταιριάξει περισσότερο με τον γκρουπ παιχτών που υπάρχει σήμερα και που θα έχει την ικανότητα να βελτιώνει, να τραβάει προς την καλύτερη τους εκδοχή τους ποδοσφαιριστές ανεξάρτητα τη θέση τους, την ηλικία τους κτλ. Θέλει έναν προπονητή δηλαδή που να μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα το ρόστερ. Γιατί λοιπόν επιμένω ότι ο Λύση δεν είναι ο προπονητής που κάνει για τον ΠΑΟΚ και επιμένω από την πρώτη μέρα, σιγά σιγά θα συμφωνήσουν περισσότεροι, νομίζω όσο περισσότερο μένει τόσο περισσότεροι θα συμφωνούν. Όχι γιατί υπάρχει μία μαντεψιά ή γιατί ίσα ίσα το προφίλ του είναι ένα πολύ συμπαθητικό προφίλ και αυτό του κέρδισε και χρόνο. Γιατί τον είδαν θετικά, πολλοί κόσμοι τον είδε θετικά από την αρχή. Γιατί είναι ταπεινό παιδί, σοβαρό παιδί και μετρημένο στις δηλώσεις του και με επίγνωση του που ήρθε τουλάχιστον σε επίπεδο αυτών που λέει σε συνεντεύξεις. Ποιο είναι ο μεγάλος προβληματισμός? Οι δουλειές όλες του Λύση μέχρι σήμερα ήταν δουλειές διαχείρισης κακομοιριάς. Μία ομάδα στη Β' Ισπανία στη Σεγούντα, η οποία ξεκίνησε με 6 ποδοσφαιριστές και το μόνο που την ένοιαζε είναι να μην ξεφτυλιστεί και τελικά κατάφερε να ανέβει μέσα σε 2 χρόνια. Τρομερό προσόν αυτό για έναν προπονητή, να διαχειρίζεται κακόμοιρες καταστάσεις, αλλά την ίδια στιγμή αυτές οι ομάδες δεν έχουν και την πίεση του στόχου. Ειδικά όταν ο στόχος αποφεύγεται γρήγορα, ειδικά όταν ο υποβιβασμός αποφεύγεται γρήγορα, μετά παίζουν με φτερά στα πόδια τους. Είναι άλλο πράγμα από το να ξεκινάς με μια ομάδα να δουλέψεις, η οποία έχει την πίεση της νίκης σε κάθε παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι που δεν κερδίζεις είναι λόγος να μην φας το βράδυ και να μην κοιμηθείς 2 μέρες ως επαγγελματίας αυτής της ομάδας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο και το σημαντικότερο είναι ότι αυτό το έχει δείξει και στο παρελθόν του στην Ισπανία και το δείχνει και δυστυχώς και εδώ στον ΠΑΟΚ, γιατί καμιά φορά πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει. Η στρατηγική του, η νοοτροπία του, η φιλοσοφία του, αυτό που ξέρει, αγαπάει και θέλει να κάνει είναι να μελετάει τον αντίπαλο, να προσαρμόζεται στον αντίπαλο, να χτυπάει στις αδυναμίες του αντιπάλου και να παίρνει νίκες με βάση αυτή την ικανότητα, να διαβάζει τον αντίπαλο και να προσαρμόζεται πάνω του. Και επειδή δεν έχει αντίστοιχη εμπειρία σε μεγάλη ομάδα και το πώς τα αποδυτήρια το αντιμετωπίζουν αυτό το γεγονός, πόσο ο Ζίφκοβιτς, ο Τάισον, ο Πέλκας, ο Μιχαηλίδης έχουν μάθει, όπως και σε όλες τις μεγάλες ομάδες όλου του κόσμου αυτό συμβαίνει, έχουν μάθει να έχουν το δικό τους στυλ ποδοσφαίρου και να προσπαθούν σε κάθε μάτς να το επιβάλλουν. Άλλες φορές γίνεται, άλλες όχι. Δεν κερδίζουν ούτε με αυτόν τον τρόπο όλα τα παιχνίδια οι ομάδες, αλλά η κυριαρχική ομάδα, η μεγάλη ομάδα πρέπει να έχει χαρακτήρα, πρέπει να έχει το δικό της χαρακτήρα, πρέπει να έχει το δικό της μπούσουλα, να μπαίνουν μέσα στο γήπεδο με την αυτοπεποίθηση οι παίχτες ότι αυτό που πάνε να κάνουν το έχουν κάνει 500 φορές στην προπόνηση. Και στα περισσότερα παιχνίδια, γιατί είναι η μεγάλη ομάδα και αντιμετωπίζει ασθενέστερες ως επιτοπλίστων ομάδες, το καταφέρνεις. Σε άλλα παιχνίδια βρίσκεις μια καλύτερη ομάδα από μια άλλη χώρα ή σε μια καλύτερη βραδιά μια ομάδα και δεν το καταφέρνεις. Αλλά ξαναπάς την άλλη μέρα στην προπόνηση και ξανακάνεις το ίδιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι στον πυρήνα, είναι το ουσιαστικό εμπόδιο που δεν αφήνει προπονητές με την οτροπία αυτή να δουλέψουν σε μεγάλες ομάδες. Και αν το κάνουν, εμφανίζονται ως λύσεις ανάγκης σε μια μεταβατική περίοδο και προσπαθούν να διαχειριστούν μια κακή κατάσταση παίρνοντας κάποια αποτελέσματα. Εδώ δεν το έχουμε ούτε αυτό. Άρα λοιπόν ένα ρόστερ που, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι φτιαγμένο για τέταρτο, στη χειρότερη περίπτωση πέμπτο, δεν νομίζω ότι είναι για πέμπτο το ρόστερ του ΠΑΟΚ, αλλά είναι για τέταρτο. Οι άλλοι τρεις έχουν κάνει καλύτερη δουλειά το καλοκαίρι, έχουν καλύτερα ρόστερ στα χαρτιά. Για να τους περάσεις, τι χρειάζεσαι? Να τους πολεμήσεις εκεί που έχουν αυτή πρόβλημα ενδεχομένως. Πού? Στον πάγκο, στον προπονητή. Πού? Στο πρόγραμμα, το ότι είσαι πιο χαλαρός. Τώρα ο ΠΑΟΚ με ένα μάτς την εβδομάδα και με έναν καλό προπονητή θα μπορεί να είναι διεκδικητής μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτό είναι μια διαφορά 15% στους βαθμούς που χρειάζεται. Για να πατήσω πάνω στο στοιχείο αυτό που σας λέω, σε ένα συγκλονιστικό, πάρα πολύ ωραίο και στοιχειοθετημένο άρθρο έχει γράψει ο Θόδωρος ο Χαστάς στο Αθλέτικο. Το 15% αρνητικό, δηλαδή αν παραμείνει με το λύση και συνεχίσει αυτό το πράγμα, το τέταρτος μπορεί να γίνει πέμπτος. Οτιδήποτε πάνω από τέταρτος ο ΠΑΟΚ θα είναι επιτυχία για το φετινό του ρόστερ, οτιδήποτε κάτω από το τέταρτος θα είναι αποτυχία. Το τέταρτος θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς προπονητή θα βγουν οι παίχτες τέταρτοι. Αυτή είναι πάνω κάτω η κατάσταση. Επιμένω εγώ λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει δώσει τα στοιχεία που χρειάζεται μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ να λάβει από τον προπονητή της για να είναι σίγουρη ότι πορεύεται στο σωστό δρόμο και ότι ο χρόνος θα βελτιώσει τα πράγματα. Εγώ λέω ότι ο χρόνος δεν θα δουλεύει υπέρ του λύση, θα δουλεύει εναντίον του λύση, λόγω και του ξενερώματος που φαίνεται να έχουν οι παίχτες. Και αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο στοιχείο. Και σας τα εξηγώ, επαναλαμβάνω, όχι για να σας πείσω για τη δική μου άποψη, αλλά ποια στοιχεία λαμβάνουν υπόψη τους οι διοικήσεις, οι ποδοσφαιρικές διοικήσεις, για να οδηγηθούν σε μια απόφαση, όποια και αν είναι αυτή. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι όλοι οι παίχτες, όλοι ανεξαιρέτως, που έπαιζαν πέρυσι τέτοιο καιρό στον ΠΑΟΚ, είναι χειρότεροι από αυτό που δείχνουν σήμερα. Και αυτό ίσως εξηγεί και το γιατί οι καινούργοι παίχτες, για τους οποίους δεν έχουμε προηγούμενη εμπειρία για να συγκρίνουμε, δεν έχουν αποδώσει, είναι μέτρη. Και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι μέτριες μεταγραφές. Ένας προπονητής που έχει τη δυνατότητα να βελτιώνει το γκρουπ που προϋπάρχει είναι ένας καλός προπονητής για να προπονήσει και νέους παίχτες και να τους ενσωματώσει. Ένας προπονητής που δεν έχει κερδίσει το γκρουπ του, δεν τον ακολουθεί το γκρουπ του και δεν βελτιώνεται σταθερά πουθενά, σε καμία στατιστική κατηγορία, σε καμία έκφανση του παιχνιδιού, ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση, ένα τέτοιο γκρουπ λοιπόν δεν μπορεί να αφομοιώσει ούτε καινούριους παίχτες. Και νομοτελειακά θα φαίνονται χειρότεροι από ό,τι είναι. Είναι έτσι κι αλλιώς αμφιλεγόμενοι οι περισσότεροι, είτε είναι.
1: Φθινόπωρο. Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
2: Έλα πάρε, πάρε! Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα!
3: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια?
4: Ολόφρεσκα. Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
3: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
4: Αμέσως, μαντάμ.
3: Έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
4: Τσάμπα τα μήλα σήμερα.
3: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
4: Έχουμε.
3: Από εδώ είναι όλα?
4: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μιλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
3: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη Λαϊκή Αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
5: Και καλά κάμψη.
4: Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα.
5: Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
6: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
7: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
8: Πού θα φάμε σήμερα?
9: Στο Πεσκέσι φυσικά.
8: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
9: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις «θέλω κι άλλο».
8: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
9: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
8: Τηλέφωνο 2461 100717.
9: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
8: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
0: Βιωματικά εργαστήρια και αμέτρητες ιδέες για να δώσουμε στα πράγματα δεύτερη ζωή. Μια μεγάλη γιορτή δημιουργίας και γνώσης για μικρούς και μεγάλους από τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί η δεύτερη ζωή των πραγμάτων είναι το μέλλον μας.

0: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Όλοι έχουν τους λόγους τους να είναι Team, το παραδοσιακό κολλιός.
2: Εγώ, το παραδοσιακό κολλιός. Παραδοσιακά, πλούσιο σε ασβέστιο. Για να στίβω την πέτρα. Το βάρινες. Εγώ είμαι για πιο light πράγματα. Με το παραδοσιακό κολλιός ελαφρύ.
3: Silence, s'il vous plaît. Είναι η παραδοσιακό κολλιός καπνιστό στιγμή μου.
4: Βρε παιδιά, το παραδοσιακό κολλιός high protein σε φέτες. Για μένα που είμαι φέτες και φαίνομαι.
5: Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
10: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
9: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
10: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
11: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
13: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος, καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
21: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
0: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
21: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
0: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
21: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.

Αν το επόμενο ταξίδι που ονειρεύεσαι είναι στη Νέα Υόρκη, ίσως ήρθε η ώρα για μια βόλτα στο One Salonica. Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, κάνε αγορές από 30 ευρώ και άνω σε όλα τα καταστήματα του One Salonica, κράτησε την απόδειξή σου και συμπλήρωσε την online φόρμα συμμετοχής στο onesalonica.com. Και έτσι απλά μπαίνεις στην κλήρωση για ένα dream trip στη Νέα Υόρκη για 2 και 1000 ευρώ μετρητά. Για περισσότερα, μπες στο onesalonica.com, δήλωσε συμμετοχή και κάνε το New York Dream σου λίγο πιο κοντινό.

Και ο μπασκετικός ΠΑΟΚ πέρασε μια μίνι φουρτούνα χθες. Έχασε από τη Λιέτ Καμπέλης στην Λιθουανία ο ΠΑΟΚ με 95-86 για το EuroCup. Σε μια μέτρια εμφάνιση που εκνεύρισε τον Τρινκέρι. Εκεί τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Εκεί προφανώς και ο Τρινκέρι είναι κατάλληλος προπονητής για τον ΠΑΟΚ, γιατί πάνω στον Τρινκέρι χτίστηκε η ομάδα. Οπότε ο ΠΑΟΚ πήγε με τη σωστή σειρά. Δεν υπήρχε δομημένο σύνολο. Στο μπάσκετ δεν υπάρχουν ομάδες που έχουν πολυετή συμβόλαια και δεν αλλάζουν τόσο πολύ ανάλογα με τον προπονητή τους. Είναι διαφορετική η προσέγγιση. Προφανώς δεν υπάρχει καμία γκρίνια για τον Τρινκέρι, δεν υπάρχει καμία σοβαρή γκρίνια για την ομάδα η οποία είναι ακόμη στην αρχή της, χτίζεται καινούργια και είναι λογικά και τα, έτσι, και αυτά τα στραβοπατήματα. Βλέπω περισσότερο από τους μπασκετικούς φίλους και συναδέλφους έναν προβληματισμό που προφανώς έχουν πολύ καλύτερη άποψη για το άθλημα, έναν προβληματισμό για την χαμηλή απόδοση παικτών που τους περίμεναν πιο επιδραστικούς όπως ο Γκρέι και ο Αλεξάνδερ και για τις αποτυχημένες, ας πούμε, προσθήκες κάποιων παιχτών οι οποίοι δεν φαίνεται να μπορούν να ανέβουν στο ύψος των προσδοκιών που έχει ο ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν. Ας πούμε, διαβάζω για το Χάτζινς, ο οποίος Χάτζινς ήταν στο Super Cup συγκλονιστικός. Πήρε παιχνίδια μόνος του, ήταν από τους κορυφαίους παίχτες. Είναι το μπάσκετ, είναι λίγο, το σύγχρονο μπάσκετ είναι λίγο δύσκολο να το ερμηνεύσεις, να το μάθεις. Πάντως είναι μία ήττα η οποία δεν είναι δραματική, δεν αλλάζει τους στόχους ή δεν αλλάζει την προοπτική και τη δυναμική που έχει η ομάδα μπάσκετ. Ο Άρης επίσης έχει σήμερα παιχνίδι με την Τερτώνα και αυτός για το EuroCup, αυτός εντός έδρας, κατάμεστο sold out παλατάκι με ενθουσιασμό, ο οποίος συνεχίζεται. Το δικό του στραβοπάτημα το έκανε νωρίτερα στην καρδίτσα ο Άρης. Καλά είναι τα στραβοπάτηματα στην αρχή της χρονιάς, πάντα είναι διδακτικά, πάντα λίγο σε βάζουν να κάνεις μια επιδιόρθρωση. Τίποτα, όχι, δεν βγαίνει σήμερα. Αλλαγές στο σχεδιασμό σου, επιδιόρθωση στις επιλογές σου. Για τίποτα δεν είμαστε. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης τα χρειάζονται αυτά τα στραβοπατήματα, ή τέλος πάντων χρειάζεται να βλέπουν και τις κακές εκδοχές των ομάδων που έχουν χτίσει και να κάνουν τώρα τις διορθωτικές κινήσεις για να είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικοί μέχρι το τέλος σεζόν για τους στόχους και στο EuroCup και στο πρωτάθλημα.

Κυριακή μην ξεχνάμε, έχουμε και ΠΑΟΚ Ηρακλής. Ένα μάτς το οποίο έρχεται σε ένα momentum που το κάνει πιο ανοιχτό από ό,τι φαινόταν πιο πριν. Το momentum είναι ο ΠΑΟΚ σε κρίση, ο Ηρακλής μετά από νίκη με πολύ καλή ψυχολογία, μία τούμπα εύθραυστη, αυτό είμαι σε θέση να το ξέρω πάρα πολύ καλά. Αν το παιχνίδι ξεκινήσει και η πρώτη φάση, πολύ περισσότερο το πρώτο γκολ είναι για τον Ηρακλή, θα υπάρχει ένα αβάσταχτο βάρος στην πλευρά των ασπρόμαυρων να αντιδράσουν σε αυτό, και νομίζω ότι ο Ματσάρη που είναι πιο Ιταλός από τον προπονητικά εννοώ, που είναι πιο Ιταλός από τον Λύση, νομίζω ότι θα τον οδηγήσει, θα προσπαθήσει να κερδίσει αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα της Τούμπας, να την προκαλέσει και να την εκμεταλλευτεί στη συνέχεια, αυτό εννοώ, να την κερδίσει. Είναι ένα παιχνίδι που είναι αρκετά ανοιχτό και θα είναι και με Φωτιά διαιτητή. Ο Φωτιάς για μένα είναι ένας πάρα πολύ καλός διαιτητής, πραγματικά πάρα πολύ καλός διαιτητής, που έχει όμως στην καριέρα του και μερικές δύσκολες βραδιές με λάθη είτε στον αγωνιστικό χώρο είτε στο VAR, τα οποία είναι πολύ μακριά από το ταλέντο του και έχει προκαλέσει κάποιες τέτοιες αμφιβολίες. Εγώ τον θεωρώ μαζί με τον Παπαπέτρου τους καλύτερους Έλληνες διαιτητές αυτή τη στιγμή, και μάλιστα όχι συγκρίνοντας μόνο οφθαλμούς με τυφλούς, αλλά συγκρίνοντας έτσι ευρωπαϊκού επίπεδου διαιτητές μαζί τους, τους θεωρώ διαιτητές που μπορούν να σηκώσουν βάρος σοβαρών παιχνιδιών, ντέρμπι, τοπικών ή και ομάδων από άλλες πόλεις, μεγάλων ομάδων από άλλες πόλεις. Νομίζω είναι καλό νέο ότι θα είναι ο Φωτιάς ο διαιτητής σε αυτό το παιχνίδι. Και μέχρι τότε θα δούμε πόσο περισσότερο, και μιλάω για τον Ηρακλή τώρα, γιατί θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό η εικόνα του παιχνιδιού θα κριθεί από τον Ηρακλή, και επειδή ο Λύση, είπαμε, είναι ένας προπονητής που προσαρμόζει τα πλάνα του στον αντίπαλο, θα παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο για το πόσο θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ο Ζάντε Σίλβα, ο οποίος άλλαξε όλη τη φυσιογνωμία μεσοεπιθετικά του Ηρακλή στο προηγούμενο μάτς με τον Λεβαδιακό, και που είναι και ένας παίχτης μπαρουτοκαπνισμένος, έχει παίξει παοκάρης, ξέρει την Τούμπα, ξέρει και την ατμόσφαιρά της, ξέρει και το πώς παγώνει, και είναι και ένας παίχτης ο οποίος δίνει μια μεγαλύτερη κινητικότητα, μια μεγαλύτερη ευελιξία στο επιθετικό παιχνίδι του Ηρακλή. Για μένα αυτός είναι ο νούμερο ένα παράγοντας, αγωνιστικά πάντα μιλάω, παράγοντας για το ρυθμό του ντέρμπι. Γιατί ο Ηρακλής θα παίξει με υπομονή, θα παίξει προσεκτικά, θα προσπαθήσει να πληγώσει τον ΠΑΟΚ σε αντεπιθέσεις, και ο τύπος αυτός είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος και το ένας εναντίον ενός έχει, και το ένας εναντίον πολλών το έχει, και ταχύτητα έχει, και εντάξει δεν είναι δεινός εκτελεστής, δεινός σκόρερ, αλλά είναι ένας παίχτης που υπό προϋποθέσεις μπορεί να πετύχει και τα γκολ που χρειάζεται. Μην περιμένετε ότι θα τελειώσει το παιχνίδι 4-4 ή 5-4 ή 4-5. Παιχνίδι του ενός γκολ είναι, άντε δύο. Οπότε τέτοιοι τύποι κάνουν τη διαφορά. Και απ' την άλλη θα είναι ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θα πρέπει να παίξει με το Μοναστηρλή στο τέρμα. Μια χαρά είναι ο Μοναστηρλής. Έχει ένα παιχνίδι στην καριέρα του με αντίπαλο Super League. Ήταν στο κύπελο εναντίον του Ατρομήτου. Μια χαρά είναι το παιδί, αλλά θα μπει σε ένα δύσκολο ιδιαίτερο μάτς και σε μια δύσκολη ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, και θα περιμένουν όλοι από αυτόν να είναι σταθερός. Είναι κακή απέτηση αυτή για ένα παιδί άπειρο. Θα παίξει πιθανότατα χωρίς τον Μιχαηλίδη, που βγήκε με μυϊκό πρόβλημα στο ημίχρονο του μάτς με την Καλαμάτα, και θα παίξει και ποιος άλλος ξέρει με τι απουσίες μέχρι τότε, και τι τέλος πάντων τι θα δει ο Λύση ότι χρειάζεται. Ας πούμε είναι διαθέσιμος ο Γιαννούλης, έχει επιστρέψει από τραυματισμό, δεν πήρε λεπτά συμμετοχής με την Καλαμάτα για να δοκιμάσει την ετοιμότητά του, θα μπει κατά πάσα πιθανότητα να παίξει με τον Ηρακλή ένα ντέρμπι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά, έχουμε μέρες, απλά επειδή βλέπω το πρόγραμμα τώρα και τις ανακοινώσεις για τους διαιτητές, και με αφορμή τον ορισμό του Φωτιά για το μάτς αυτό, ήθελα να το σχολιάσω λίγο.

Και σήμερα είναι μέρα Champions League. Να, χθες, ας πούμε, με την, με την ανάλυση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα, δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Σήμερα η ΑΕΚ έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πετύχει την πρώτη τυπικά εκτός έδρας νίκη της στο Champions League, τη δεύτερη στο θεσμό, παίζοντας με τη Σαχτάρ στην Αγγλία. Μια Σαχτάρ η οποία είναι οι ουκρανικές ομάδες γενικώς που ζουν αυτόν τον παραλογισμό να πρέπει να αγωνίζονται εκτός Ουκρανίας. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί και η Σαχτάρ δεν είναι η Σαχτάρ του παρελθόντος, του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά δεν είναι και καμία ομάδα την οποία, της οποίας το ειδικό βάρος είναι τέτοιο που λες «Οπ, την έχω». Είδε ο ΠΑΟΚ το άλλο μεγαθύριο στα προκριματικά του Europa League, την Δυναμό Κιέβου, την οποία τη βρήκε σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, αποψηλωμένη από παίχτες καριέρας. Δεν διαλέγουν πια οι παίχτες καριέρας αυτές τις ομάδες, όπως συνέβαινε πριν από 5, 6, 4 χρόνια. Έχει πέσει η δυναμικότητά τους. Και το γεγονός ότι θα αγωνιστούν σε ένα μέρος όπου δεν θα έχουν ιδιαίτερη στήριξη, που δεν το νιώθουν σπίτι τους, είναι ένα μεγάλο συν για την προσπάθεια της ΑΕΚ. Αλλά το μεγαλύτερο σύν είναι η ίδια η ομάδα του Νίκολιτς, η οποία έδειξε ότι μπορεί να σταθεί άνετα σε αυτό το επίπεδο και εξακολουθεί να είναι μια ομάδα με εξαιρετικά δουλεμένους αυτοματισμούς, με ένα σχέδιο του προπονητή που, να, άλλη μια αντιστοιχία. Ο Νίκολιτς ξεκίνησε παρόμοια με το Λύση τη χρονιά του πέρυσι στην ΑΕΚ, όμως ήταν ένας προπονητής ο οποίος και στις δηλώσεις του τότε επέμενε στο σχέδιο που ετοίμαζε για την ΑΕΚ, ότι θα αποδώσει το σχέδιό μου. Δεν ήταν ένας προπονητής που έπαιζε με τον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, και προσάρμοζε τη στρατηγική του με βάση τα δυνατά στοιχεία του ΠΑΟΚ. Ήθελε να παίξει 4-4-2, έσκασε, έπαιξε 4-4-2 και το έπαιξε και καλά, και είναι από τους λίγους προπονητές στην Ευρώπη που μπορούν να παίξουν αυτό το σύστημα τόσο καλά το 2026. Δύο επιθετικοί σπάνια βρίσκονται σε ενδεκάδα ομάδας σε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Δεν το βλέπετε. Δεν είναι ένα σύστημα που το προτιμούν οι σύγχρονοι προπονητές. Επέμεινε, το έκανε. Έχει η ΑΕΚ λοιπόν, και κατά πάσα πιθανότητα γυρνάει και ο Βάργκα, που σημαίνει ότι έχει τους δύο βασικούς του επιθετικούς στη διάθεσή του, το Γιώβιτς και το Βάργκα. Είναι πολύ καλά νέα, γιατί ο Βάργκα είναι πιο λειτουργικός από το Γιώβιτς στο σύνολο του παιχνιδιού και δεν είναι μόνο στην εκτέλεση καλός. Είναι και στο pressing, είναι και στις βοήθειες στους μεσοεπιθετικούς. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι κλειδί για τη λειτουργία της ΑΕΚ. Και τι άλλο καλό νέο έχει η πιθανότητα της ΑΕΚ να κερδίσει εκεί, είναι ότι επειδή η Σλάβια Πράγας έχασε από τη Σαμπάχ, η τσέχικη ομάδα δηλαδή έχασε από μια ομάδα του Αζερμπαϊτζάν, είναι έκπληξη, και αυτό το αποτέλεσμα δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικά η Ελλάδα

Σλάβια Πράγας 2-0, αυτό που σας είπα που είναι αποτέλεσμα λουκούμι για την Ελλάδα. Παλιά πανηγυρίζαμε και όποιος πει ότι δεν το έκανε, να ξέρετε, δεν θα τον πιστέψω βαθιά μέσα του. Η ήττα των εγχώριων αντιπάλων μας στην Ευρώπη ήταν λόγος πανηγυρισμού. Έχανε ο Ολυμπιακός στο Champions League, ο Πάκου μπορεί να μην έπαιζε Ευρώπη, αλλά πανηγυρίζαμε μέσα μας την ήττα του Ολυμπιακού. Τώρα, με τον τρόπο που μοιράζονται οι βαθμοί στις χώρες, έχει αλλάξει λίγο αυτό και πανηγυρίζουμε ουσιαστικά τις ήττες των ανταγωνιστριών για τις καλές θέσεις στο ranking της UEFA. Οπότε κάθε ήττα τσέχικης ή πολωνικής ομάδας στην Ελλάδα πανηγυρίζεται. Έτσι πρέπει να γίνεται, τέλος πάντων. Έχασε λοιπόν η Σλάβια Πράγας από τη Σάμπα. Arsenal Lille 3-0 χωρίς τον Τζόλι που είναι τραυματίας ακόμη. Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 2-0. Με κόκκινη κάρτα η Manchester United το έχασε σχετικά εύκολα. Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα 1-4. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκόρ η Μπαρτσελώνα, ξύπνησε και τα έκανε όλα γιάμπαλο. Ίντερ Κλαμπ Μπριζ 3-4, στο άλλο αποτέλεσμα έκπληξη της βραδιάς. Λειψία PSV 1-0. Και να μην γινόταν αυτό το μάτς, δεν θα το παίρναμε χαμπάρι. Δεν είναι ομάδες που έχουν, που πολύ αφορούν εδώ την περιοχή. Βίκινγκ Μπάγερν, άλλο ένα αποτέλεσμα έκπληξη, 3-3. Βρέθηκε 2-0 πίσω στο σκορ η Μπάγερν. Πέρασε μπροστά με 3-2 και τελικά στο τελευταίο λεπτό έγινε το 3-3 για τους γηπεδούχους, τους Νορβηγούς αυτούς φίλους Βίκινγκ, τους οποίους και αυτούς δεν πολύ θέλουμε να πηγαίνουν καλά, εκεί κοντά είναι με εμάς. Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1, κατακαημένη Νάπολη.

0: Και να κλείσουμε με τα σημερινά παιχνίδια για να πω στο φίλο μου τον Νικόλα ποιο μάτς να δει σήμερα και να τον ικανοποιήσει σαν το Γαλατασαράι Μπαρτσελόνα και ίσως και ακόμη περισσότερο γιατί θα παίζουν δύο ομάδες και είναι ανοιχτό παιχνίδι, είναι και νωρίς στη σεζόν. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι απελευθερωμένο παιχνίδι. Πάμε, ας τα πω με τη σειρά όμως. Έτσι, όχι όπως θες εσύ, γιατί στις 8 παρατέταρτο έχει Φέγενορντ Κόμο, ας το μην το δεις εκτός αν σ' αρέσει ο Δουβίκας, και Λάσκ Λίβερπουλ. Αν δεν είσαι Λίβερπουλ και αυτό. Ναι, μην το. Λοιπόν, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι το παιχνίδι που περίμενα να. Όχι όμως. Είναι, αυτό ξεκινάει στις 10. Θα τα βάλουμε 2-3 οθόνες μαζί να βλέπουμε. Βάλτο σε μία οθόνη. Όχι στην κεντρική, στην πρώτη δεξιά όπως βλέπεις. Τρεις έχουμε οθόνες. Έτσι, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης θα παίζει στη μία οθόνη. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσέ. Άστον, μην ασχολείσαι. Οι Τούρκοι δεν νομίζω, παρότι έχουν πολύ καλό ρόστερ, ότι είναι ανταγωνιστικοί σε ομάδες της Premier League. Βέβαια, επειδή είναι νωρίς σεζόν, μπορεί να γίνει καμιά εκπληξούλα. Μπότογκλιμ Ντόρτμουντ, Καρέτσας. Ωραίο παιχνίδι. Στην αριστερή οθόνη, εγώ αυτό θα βάζα. Δεν είναι πολύ εμπορικό το Μπότογκλιμ, αλλά είναι ωραίο γήπεδο, πλαστικό, αυτά. Έχει μαναφούκια διάφορα. Και φτάνουμε στο παιχνίδι που θα μπει στην κεντρική οθόνη των Πολών Ιντσών, αν υπάρχει, ή και σε κινητό, πάλι ωραίο παιχνίδι θα είναι. Manchester City, Paris Saint-Germain. Δεν υπάρχει καλύτερο δίδυμο αυτή την περίοδο να δει από αυτούς τους δύο. Και γιατί έχουν παιχταράδες και γιατί είναι ομάδες των προπονητών τους και γιατί η Manchester City είναι πληγωμένη και περιμένει πότε θα την αποκεφαλίσουν, θα τη ρίξουν κατηγορία. Οπότε θέλει όσο περισσότερο μπορεί προλάβει να δώσει απαντήσεις σε αυτό το επίπεδο, το ποδοσφαιρικό, και νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι το οποίο εγώ θα το βάλω στην κεντρική οθόνη. Έτσι, είπαμε. Τις γεμίσαμε τις οθόνες. Real Betis Porto, Shakhtar AEK. Έλληνες είμαστε, έχουμε την υποχρέωση να το δούμε, θα το σχολιάσουμε κιόλας. Τρεις οθόνες τις γεμίσαμε, θα το βάλουμε στο κινητό μπροστά. Και Slovan Stuttgart, καλά να είναι οι άνθρωποι, δεν υπάρχει περίπτωση να τους δει ψυχή. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνίδια για σήμερα. Καλή θέαση, έχει ωραία παιχνίδια πραγματικά. Και τα μη εμπορικά που έχει είναι καλά παιχνίδια. Και το Shakhtar AEK θα είναι καλό παιχνίδι. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ επίσης, βοηθάει τους πάντες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ο Νικόλας με ευχαριστεί πάρα πολύ για την πρόταση να δει ποιο παιχνίδι θα δει. Και αφήνω το μικρόφωνο στο Δελτίο Ειδήσεων και την Ελένη Πιμένιδου και αμέσως μετά στη Θεοδώρα Καρακιουλά. Και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο, εκεί περίπου στις 2 και κάτι, 2.30, 3 παρά. Θα δούμε.
1: 99 FM, ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 3.
2: Μπανιό, κουζίνα ή ολική ανακαίνιση. Πριν ξεκινήσεις, υπάρχει πάντα μια ερώτηση. Πόσο θα μου κοστίσει? Στο vreston.gr

0: Online υπολογιστής κόστους σου δίνει μια πρώτη εικόνα της ανακαίνησης που σχεδιάζεις. Και μετά, μηχανική, συνεργεία, προγραμματισμός και επίβλεψη μπορούν να περάσουν σε ένα σημείο ευθύνης. Εσύ αποφασίζεις τι θέλεις. Η Βρέστον οργανώνει πώς θα γίνει.
1: Βρέστον.gr 2461 039 726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.

0: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
2: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
1: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
2: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
3: Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotatzaiku.northernstar.gr/hybriddays και διεκδίκησε ένα Ομότα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μότα Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Powder Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr. Κάνει τα Παρασκευοσάββατα να απογειώνονται?
5: Φυσικά, η πρόζα!
4: Ζάκης Χαβιάρας, Σταβρένια Ζεϊμπέκη, Μαρία Καρανδρέα και Στεφανία Κουδουρά. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Κωνσταντίνου Βελιάδη.
5: Γλέντι, με φαγητό και ποτό, σε τιμές ασυναγώνιστες.
4: Πρόζα, στη Λαχανά 33, στο κέντρο της πόλης.
5: Πρόζα, εκεί που τα Παρασκευοσάββατα αποκτούν νόημα.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Premium έπιπλα γραφείου. Εργονομικά καθίσματα και μοναδικό ιταλικό design, σχεδιασμένα για λειτουργικότητα και άνεση. Σύστημα Office. Εξειδίκευση και κορυφαία ποιότητα στον εξοπλισμό αμφιθεάτρων και θεάτρων με άμεση παράδοση. Σύστημα Office. Design, ποιότητα, καινοτομία. Systemaoffice.com.
2: Οι κορυφαίες υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και περιποίησης του αυτοκινήτου σου είναι εδώ. Μπες τώρα στη gooddeals.gr και με ένα κλικ αγόρασε το κουπόνι σου για έλεγχο φρένων, μικρό ή μεγάλο σέρβις, ξεθάμπομα φαναριών, συντήρηση air condition, αλλά και για βιολογικό καθαρισμό κατοίκων. Θέλεις κι άλλα? gooddeals.gr. Τα καλύτερα και για το αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή.
3: Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, στα 40 λεπτά η επιδότηση, 20 από το κράτος, 20 από τα δηληστήρια. 30% αυξημένο φέτος το επίδομα θέρμανσης, θα φτάσει μέχρι και τα 1560 ευρώ για τις πιο ψυχρές περιοχές. 10 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Κατά 30% αυξάνεται η προκαταβολή και θα δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου. Στα 20 λεπτά η επιδότηση στην Αγγλία για τον ντίζελ, 10 λεπτά στην Αμόλυβδη. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που θα ισχύσουν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο arthes.gr. Ένας νεκρός από την κακοκαιρία στη Ρόδο. Το άτομο φέρεται να παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά. Υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας στην Εύβοια. Δρόμοι κόπηκαν στα δυο. Χιόνισε στον Όλυμπο, στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός, στα 2.100 μέτρα. Πολιτική κόντρα την επόμενη μέρα της αποπομπής Γκυλφόιλ από την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Είναι απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχουμε καμία σχέση. Λάθος η τακτική της αντιπολίτευσης, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Γκυλφόιλ επιμένει ότι είναι ψευδείς οι κατηγορίες σε βάρος της. Καταγγελία σοκ στην δίκη των Τεμπών από τον Πάνο Ρούτσι. Μου πρόσφεραν λεφτά για να σταματήσω να ασχολούμαι με την υπόθεση, υποστήριξε. Μήνυση Θεοδωρικάκου για ηλεκτρονική απάτη. Αφορμή αποτέλεσε γραπτό μήνυμα που έλαβε στέλεχος ομάδας μπάσκετ και είχε ως υποτιθέμενο αποστολή τον Υπουργό Ανάπτυξης. Στο μήνυμα ο Υπουργός εμφανιζόταν ψευδός να απευθύνεται στον παραλήπτη, υπονοώντας πιθανές μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.

0: Κρύο και τοπικές βροχές στην Βόρεια Ελλάδα. Ψιλόβροχο με 13 βαθμούς έχει αυτήν την ώρα η Θεσσαλονίκη. Αύριο στη Θεσσαλονίκη αραιή συννεφιά. Θερμοκρασία από 10 μέχρι και 16 βαθμούς. Άνεμη βορειοδυτική μέχρι και 4 μποφόρ. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό για τις Σέρρες. Στην Αλεξανδρούπολη αύριο προβλέπονται νεφώσεις με ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς μέχρι και 5 μποφόρ. Στην Φλόρινα η θερμοκρασία από 4 έως και 13 βαθμούς με παροδικές νεφώσεις.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς θα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Ιον νουαζέτα, σοκολατάκια, 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτητή ρόπιτα, 800 γραμμάρια, 1-1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβά περλέ λέμον, υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 1,75. Και αγοράζοντας ένα κλασικό ελαιόλαδο Χρυσελιά, ενός λίτρου, παίρνετε μία πασάτα Γκρέκα, 500 γραμμάρια, δώρο. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα, κοντά σας.
2: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
3: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιου Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310 512601.
4: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγιές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιζα με Thracon.
8: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Αγαπητοί μου, τι χυδαίο αυτό το λαμπάκι της μηχανής.
12: Άσε την πίεση. Λάδια, φρένα, τακάκια και ηλεκτρολογείο. Εδώ είμαστε σοβαροί.
13: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23-100-23-123. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
14: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
15: Φτιάξατε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανίας στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
16: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Καλό μεσημέρι, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, είμαι η Θεοδώρα Καράχιουλάχ και μαζί θα είμαστε στις 4.30 στο μεσημέρι της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου 2026 στο βροχερό. Βροχερό και κρύο. Αν και ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία νωρίτερα, τι ανέβηκε, εγώ πάλι κρυώνω. Στους 17 μου λέει ότι έχουμε στη Θεσσαλονίκη, έχω την αίσθηση ότι είναι χαμηλότερη η θερμοκρασία. Πολύ νωρίτερα ήταν και 13. Αναφέρομαι σε 4 ώρες πίσω. 13 βαθμοί, δηλαδή να φύγεις από το σπίτι και να ντυθείς καλά με χειμωνιάτικα. Και το καλά βάλτε το με 3 λάμδα. Θεσσαλονικιώτικο παχύ. Να ντυθείς καλά, δυνατά, με μπουφάν, με ζεστά ρούχα. Όχι να βγεις ελαφριά. Ξέχασε τον Οκτώβριο που ήξερες. Εδώ έχουμε ανάψει θέρμανση. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι, ελάτε να κάνουμε μαζί παρέα. Και θα ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή με ένα καινούριο του Κώστα Μακεδόνα. Σε μουσική Ανδρέκα Κατσιγιάννη και σε στίχους Νίκου Αναγνωστάκη.

Ένα τραγούδι του Κώστα Μακεδόνα ποτέ, μα ποτέ δεν είναι αρκετό. Ποτέ. Και ένα από τα υπέροχα που ακούσαμε το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Στους οδικούς άξονες, δεν έχουμε και πολλούς. 2-3 είναι. Της Θεσσαλονίκης δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Έχει σταματήσει και η βροχή σε κάποια σημεία. Λίγο φυσάει παραπάνω. Ευτυχώς δεν μας έχει βγάλει θέματα. Είναι η ώρα η κρίσιμη, είναι η ώρα που σχολάμε. Σταδιακά τώρα ξεκινάει η επιστροφή. Και εύχομαι να μην μας βγάλει κανένα πρόβλημα. Και θέλω την προσοχή σας στο εξής. Το αγαπημένο σας τζιν δεν είναι πια της μόδας? Το παλιό σας ρούχο χρειάζεται μία αλλαγή? Μην το πετάξετε, μεταμορφώστε το. Στο δεύτερο φεστιβάλ επιδιόρθωσης και επισκευής ανακαλύπτουμε τη δημιουργική μεταποίηση ρούχων, τη μόδα της επαναχρησιμοποίησης και το denim reborn. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, μια πρωτοβουλία του ΦΟΘΣΑ, Κεντρικής Μακεδονίας, με δωρεάν είσοδο και εργαστήρια.

0: Λοιπόν, στην εξέλιξη της εκπομπής σήμερα θα δούμε τι γίνεται με το νέο νόμο που έχει αλλάξει όσον αφορά τα δέσποτα. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Δεν θα αναφερθούμε γενικότερα στο θέμα των αδέσποτων, αλλά στο γεγονός ότι πλέον με το νέο νόμο δεν φέρουν ευθύνη οι εκάστοτε αντιδήμαρχοι, δήμαρχοι ή τέλος πάντων όποιος έχει τη διαχείριση από την πλευρά της δημαρχίας. Ναι. Είχαμε ασχοληθεί με το θέμα και παλαιότερα και μάλιστα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τη συγκεκριμένη εκπομπή, είχαμε ασχοληθεί πριν από 3 χρόνια με την υπόθεση επίθεσης σκύλων και μάλιστα όχι μόνο επίθεσης, αλλά και προξένησης βλάβης σε παιδιά από σκύλους, από αδέσποτα σκυλιά στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στην Νέα Παραλία. Τότε είχαν ξεσηκωθεί οι γονείς γύρω στους 16, γιατί είχαν δεχθεί και άλλες επιθέσεις από σκυλιά, από αδέσποτα, και έτσι πήγανε στον εισαγγελέα. Η υπόθεση εκδικάστηκε πριν από μερικές μέρες. Θα τα δούμε αυτά μετά το διάλειμμα. Θα σας πω τι ακριβώς συνέβη, γιατί με το νέο νόμο πλέον όλα αλλάζουν. Προς το παρόν σας εύχομαι καλές διαδρομές. Οι περισσότεροι που μας ακούτε τώρα είσαστε στο δρόμο, στο πηγενέλα, στο θέλω να πάω σπίτι να ξεκουραστώ, να βγάλω τα παπούτσια μου, να ζεσταθώ και να φάω κάτι ζεστό.
1: Είπα δε θέλω, είπα δε πρέπει, είπα δε κάνει. Όσες αρνήσεις κι αν πας να χτίσεις, τώρα τι πιάνει.

0: Φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήστε τη μεταξένια επιδερμίδα που ονειρεύεσαι, επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς. Φωτόλυση IPL. Ηλεκτρόλυση, ριζική αποτρίχωση και ρή. Με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα, θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
1: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγουν.
4: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
5: Πού θα φάμε σήμερα?
6: Στο Πεσκέσι φυσικά!
5: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
6: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις «θέλω κι άλλο».
5: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
6: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
5: Τηλέφωνο 2461 10 0717.
6: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
5: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.

0: θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: 39. Μέλιαν Θέων 750 γραμμάρια μόνο με 2,89. Έσεξ σκόνη 50 μεζούρες μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science.

0: ευρωπαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 1231 6794.
1: Βορεινά στη Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη εκδήλωση με τα κρασιά και τα αποστάγματα των Ηνωπιών Βορείου Ελλάδος τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ώρες 2 με 9, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Ενημερωθείτε για τους Ηνωπιούς που συμμετέχουν και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα από την ιστοσελίδα winemakersofnorthgreece.gr. Εισιτήρια μέσω Viva, More και στην γραμματεία της εκδήλωσης.
2: Καλό μεσημέρι, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πριν πάμε στο θέμα, θέλω να μείνω λίγο εδώ στο μήνυμα που έχει έρθει από την αγαπητή Αναστασία. Και εγώ αυτό λέω Θεοδώρα, να πάω στο σπίτι μόλις σχολάσω, όπως όλος ο κόσμος. Το θέμα είναι πού θα παρκάρω. Πριν μια ώρα πήγε η αστυνομία και έγραψε και πήρε τις πινακίδες από όλα τα αμάξια που ήταν παρκαρισμένα με τις δύο ρόδες στο πεζοδρόμιο, στις οδούς Περδίκα και Ιωαννίνων, δίπλα στην R3. Την ξέρω αυτή την οδό. Ναι. Είμαστε όλοι στα κάγκελα. Τι θα γίνει με το χάλι μας? Ακούω συμβουλές γιατί είμαι έτοιμη να πάρω. Όπα. Όχι. Όχι, Αναστασία, δεν είναι για να φτάσουμε εκεί. Στα όρια μας έχουν φτάσει. Ας ασχοληθεί κάποιος με το θέμα, σας εκλυπαρώ. Ναι. Να ξέρεις. Όχι ότι αυτό είναι τώρα παρηγοριά που θα σου πω, αλλά γίνεται παντού, ε! Παντού. Παντού. Έλα και στη γειτονιά μου να δεις. Και όχι μόνο στη δικιά μου, παντού γίνεται αυτό. Να σου πω μόνο ότι σήμερα, τώρα δηλαδή, πρέπει να έχει ήδη ξεκινήσει, τώρα το μεσημέρι, στο Δημαρχείο. Δίνει συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος για την παρουσίαση του σχεδίου για την αύξηση των θέσεων στάθμευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και εδώ θα πρέπει να πω το εξής, ότι πλέον είμαστε σε μία πόλη που δεν μας χωράει. Δεν χωράει καταρχάς τα αυτοκίνητά μας. Κάθε οικογένεια έχει από δύο και πάνω αυτοκίνητα. Δεν μας χωράει. Έχουμε φτιάξει τις πολυκατοικίες χωρίς πιλωτές, χωρίς θέσεις στάθμευσης. Οπότε όλοι παρατάμε, αφήνουμε, πετάμε, δεν ξέρω, όπως αλλιώς θέλετε πάρτε το αυτοκίνητο όπου βρούμε θέση. Το θέμα στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και από την άλλη, εάν υπάρχουν θέσεις που δεν υπάρχουν, αλλά ας πούμε ότι υπάρχουν, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ποσειδόνιο, περιοχή ανάληψη, θα σου δώσω και ένα παράδειγμα. Όλοι θέλουμε τα αυτοκίνητά μας να τα έχουμε κάτω από την πόρτα μας. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Δεν θα πάμε όμως να τα αφήσουμε, για παράδειγμα, στο Ποσειδόνιο, στη Μεγάλη Αλάνα, και να περπατήσουμε κανένα δεκάλεπτο, 7 λεπτό, 5 λεπτό ανάλογα για να πάμε σπίτι. Όχι, το θέλουμε κάτω από τα πόδια μας. Θέλω να πω ότι ναι μεν, σωστά, δεν υπάρχουν θέσεις, δεν ρίχνω μόνο τις ευθύνες σε εμάς, αλλά είναι μοιρασμένες και εμείς θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε έναν τρόπο. Ναι, δεν φτάνουν τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν και οι περίεργοι, όπου το αυτοκίνητο δεν κλείνει ράμπα, δεν κλείνει διάβαση, δεν ενοχλεί κανέναν, κι όμως θα πάρουν τηλέφωνο για να κάνουν καταγγελία. Ναι, γιατί οι δύο ρόδες είναι πάνω στο πεζοδρόμιο. Θα πάρουν και θα κάνουν καταγγελία. Το βλέπουμε κατά κόρο να συμβαίνει, δυστυχώς. Ναι, έχουμε φτάσει στα όρια μας, είμαι μαζί σου, Αναστασία. Δεν σου μιλάω εκ τ' ασφαλούς. ξέρω ότι θα φύγω από εδώ και στο σπίτι θα πάω μετά από 2 ώρες, ψάχνοντας να βρω πάρκινγκ. Σου μιλάω έντιμα. Και από την άλλη σκέφτομαι και λέω ότι θα πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας το περπάτημα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Είναι απαράδεικτο αυτό που συμβαίνει. Απαράδεικτο. Έρχονται και γιορτές, γράφει ο Ζαφύρης. Γι' αυτό γίνονται αυτά. Αυτό δεν το κατάλαβα, Ζαφύρη. Το ότι έρχονται γιορτές, τι σημαίνει? Το ότι έρχονται γιορτές. Αν άλλος θέλει να πάρει τηλέφωνο και να κάνει καταγγελία στην αστυνομία, δεν τον νοιάζουν στην τροχέα ή στη δημοτική αστυνομία, δεν τον νοιάζουν ούτε γιορτές ούτε τίποτα. Αυτό γίνεται κατά κόρον. Κατά κόρον. Και προσέξτε, δεν κλείνεις ράμπα αναπήρων, δεν παρκάρεις πάνω σε διάβαση, δεν κλείνεις κάδο, δεν ενοχλείς. Αλλά όχι, θα πάρει τηλέφωνο, θα πάρει, θα κάνει την καταγγελία.

0: Πάμε τώρα στο θέμα που σας έλεγα νωρίτερα. Το 2023 αυτή εδώ η εκπομπή ασχολήθηκε με την καταγγελία γονέων από διότι υπήρξαν επιθέσεις σκύλων στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι επιθέσεις ήταν περισσότερες από 16. Και σε μικρά παιδιά, αλλά και σε ενήλικες. Αυτά είχαν καταγραφεί τα τελευταία 4 χρόνια, δηλαδή κάτι το οποίο ξεκίνησε από το 2019. Και μάλιστα είχαν να κάνουν με την περιοχή, συγκεκριμένη περιοχή, στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Οι γονείς προσέφηγαν τότε στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης για το θέμα, έπειτα από μία μακροχρόνια ανταλλαγή επιστολών και καταγγελιών στον Δήμο Θεσσαλονίκης και στα αρμόδια αστυνομικά τμήματα. Και οι γονείς ζητούσαν τότε την απομάκρυση συγκεκριμένων σκύλων από την περιοχή. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ, υπάρχουν όλα αυτά στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα αναζητήσετε, να τα βρείτε για λόγους οικονομίας τώρα. Δεν θα ανατρέξω στο τι λέγανε τότε οι γονείς, θα σας μεταφέρω όμως το τι λέγανε, το άρθρο θα το ξαναδημοσιεύσω για να έχετε πρόσβαση όλοι, για να μην το ψάχνετε. Τότε μας μίλησε και ένας πατέρας, μας μίλησε τότε μία μάνα η οποία έκανε και αυτή καταγγελία, ήταν μέσα από αυτούς τους 16 γονείς όπου είχαν επιτεθεί στο παιδί της. Μας μίλησε και ένας κύριος όπου αυτός σύμφωνα με την καταγγελία ισχυρίστηκε, και έτσι ήταν δηλαδή τα πράγματα, γιατί ο άνθρωπος μας είχε προσκομίσει και αποδεικτικά. Τότε το 2023, το 2022 δέχτηκε επίθεση το παιδί του από ένα σκύλο, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και πάλι δεν έγινε τίποτα. Τα δύο αυτά σκυλιά ανήκαν στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Εδώ θα βάλω και ένα ερωτηματικό. Έγιναν λοιπόν οι καταγγελίες. Το δικαστήριο, όπως ξέρετε, σε αυτή τη χώρα τα δικαστήρια παίρνουν αναβολές και εκδικάζονται μετά από κάποια χρόνια. Ήρθε η ώρα λοιπόν, εκδικάστηκε η υπόθεση και ο αρμόδιος τότε αντιδήμαρχος, ο κύριος Θεοτοκάτος, επιδημαρχίας κυρίου Ζέρβα, κρίθηκε αθώος. Και όλο αυτό βασίστηκε σε ένα νέο νόμο, τον οποίο τον είδαμε πριν από μερικούς μήνες. Και γι' αυτό καλέσαμε τον κύριο Ιορδάνη Χορόζογλου, είναι νομικός και ο δικηγόρος του αντιδημάρχου, για να μας πει λίγα λόγια, κύριε Χορόζογλου, περί τίνος πρόκειται, ποιος νόμος είναι αυτός και τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, στους ακροατές σας. Πράγματι υπάρχει εδώ και λίγους μήνες ένας νέος νόμος, ο οποίος αφορά την διοίκηση του Δήμου, τέλος πάντων, τοπική αυτοδιοίκηση και την εποπτεία που ασκείται από τους στους Δήμους και στο σχετικό κεφάλαιο, είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, να το θέσω έτσι, στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, στα τελευταία του άρθρα, στο πέμπτο βιβλίο, υπάρχει το βιβλίο, το κεφάλαιο «Εποπτεία οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης», όπου εκεί, στο πλαίσιο άρσης εποπτείας επί της νομιμότητας των πράξεων των Δήμων, Περιφερειών και νομικών προσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης, πράγματι, υπάρχει μια σχετική πρόβληψη, όπου πλέον ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι διευθυντές των διαφόρων υπηρεσιών, τα μέλη των επιτροπών κτλ. Δεν διώκονται ποινικά για αδικήματα που τελείται διαπαραλήψεως κατά την άρση των καθηκόντων σχετικά με την πρόκληση σωματής λάβης ή φθοράς ξένης ιδιοκτησίας από αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως εν προκειμένου και στην περίπτωσή μας.
0: Ποιος νόμος είναι αυτός για κάποιον που θέλει να το ψάξει?
1: Είμαι ο 53-14 του 2026, του 53-14-2026, το άρθρο 721, η συγκεκριμένη παράγραφος 3.
0: Μάλιστα, και με βάση λοιπόν αυτό το νέο νόμο, οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και τέλος πάντων όσοι βρίσκονται, είναι οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι για τα θέματα αυτά, απαλλάσσονται από, για να το κάνουμε ξεκάθαρο,
1: απαλλάσσονται από πρόκληση σωματικής βλάβης ή φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, διαπαραλήψεως, από αδέσποτα ζώα συντροφιάς ή τις σκύλους, γάτες κτλ. Όχι, ας πούμε τώρα τα αγριογούρνα ενδεχομένως που κυκλοφορούν στο κέντρο και της Θεσσαλονίκης. Δεν απαλλάσσω, δεν είναι mm-hmm. ο ίδιος αεροφέας, οπότε εκεί mm-hmm. όντως υπερηφύνει.
0: Άρα εκεί με βάση αυτό το νέο νόμο τώρα που το 2026, με αυτό το νέο νόμο ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος απαλλάχθηκε τέλος πάντων των κατηγοριών.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν έχει αυτός ο νόμος, μάλλον δεν υπάρχει αναδρομική.
1: Όχι, υπάρχει μια αναδρομικότητα γενικότερα στο πλαίσιο του ποινικού μας κώδικα, στην ανομική δίκη πράξη. Από τη στιγμή της θέλησης μιας πράξης μέχρι τη στιγμή της εκδίκασης mm-hmm. εφαρμόζεται ο επικέστερος νόμος.
0: Επομένως
1: ο επικέστερος νόμος προβλέπει απαλλαγή, οπότε εφαρμόζεται αυτός ο νόμος και δια τούτο και απαλλάχθηκε των κατηγοριών τότε αντιδήμαρχος. Βέβαια εμείς με βάση τα δεδομένα, επειδή υπάρχουν όντως υπάρχει εντάξει τώρα δηλώσει συγκεκριμένη υπόθεση, υπάρχουν και αντίθετες απόψεις. Αυτό ήθελα να πω γενικότερα, ότι υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα. Κάποιοι οποίοι θέλουν να βγάλουν τα παιδιά τους να πάνε επειδή έχει μια λάνα και δυστυχώς το πράσινο είναι, τα πάρκα είναι λιγοστά στην πόλη μας. Υπάρχουν αυτοί οποίοι, οι φιλοζωικές οργανώσεις ή οι άνθρωποι θέλουν να βγάλουν τα σκιά τους. Υπάρχουν μια αντικρώμενη συνθήκη στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Υπήρξαν μελέτες. Και πήγαν και εξεκτονομάτευση από κτηνιάτρους και τα λοιπά. Δεν ανέφεραν ότι ήταν τόσο εκθετικά τα σκυλιά. Ωστόσο, γενικότερα να πούμε ότι με βάση τους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και των υπόλοιπων Δήμων και το νομοθετικό πλαίσιο, ο Δήμος δεν έχει. Ποιο είναι το πλαίσιο, ας πούμε, τι πρέπει να προβλέπει, αν μου επιτρέπετε λίγο. Ο Δήμος πρέπει να συστήνει και μια επιτροπή η οποία έχει ως θέμα τη διαχείριση των αδεσπότων. Ο εκάστοτε Δήμος, όταν εντοπιστεί το αδέσποτο ζώο, στέλνει συγκεκριμένο άτομο, κτηνίατρο, το παραλαμβάνει, το στυρώνει, το εμβολιάζει, το βάζει το σχετικό τσιπ και μετά το θέτει ξανά εκεί που ήταν. Εφόσον δεν πρόκειται για άγριο ζώο ή που επιθετικό κτλ., δεν έχει προσπαθεί και προφανώς να το υιοθετήσει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε προβεί, έχει και σχετικό ιστότοπο site, μια πλατφόρμα τέλος πάντων που ο καθένας μπορεί να αναζητήσει σκυλιά. Αυτό από εκεί και πέρα, αν δεν είναι επιθετικό του σκυλί, δεν έχει κάποια περαιτέρω υποχρέωση ο κάθε τελείο.
0: Αυτό ισχύει κύριε Χορόζουγλου, αυτό ισχύει σχεδόν πάντα. Τώρα εμείς δεν κρίνουμε την απόφαση αυτού του δικαστηρίου, έτσι. Αυτό τελείωσε, με αφορμή αυτό γίνεται η κουβέντα. Με βάση τη δική σας τώρα, με βάση αυτό που έχετε στα χέρια σας, εάν αυτή τη στιγμή βγω εγώ έξω και με επιτεθεί ένα σκυλί και είναι αδέσποτο αυτό το σκυλί, αδέσποτο, ποιος θα είναι υπεύθυνος γι' αυτό?
1: Λοιπόν, αρχικά να χωρίσουμε την αστική ευθύνη και την ποινική ευθύνη. Όσον αφορά την αστική ευθύνη, δεν τίθεται ζήτημα. Είναι προφανές ότι εφόσον αποδειχθεί η πετιότητα, θα αποζημιωθεί εσείς προκειμένου αφού τραυματιστήκατε.
0: Από ποιον?
1: Από το Δήμο. Υπάρχει απαλλαγή όσον αφορά το ποινικό σκέλος. Είναι μια διαφορετική διαδικασία.
0: Αφού εφόσον αξιώσω λοιπόν να πάω στα αστικά δικαστήρια, σωστά?
1: Ναι, ναι. Εκεί θα δικαιωθείτε ότι...
0: Εάν θα προσφύγω στα αστικά δικαστήρια. Ποινικά όμως δεν κατηγορούνται οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι.
1: Εφόσον έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει, αυτά που σας είπα. Mm-hmm. Δηλαδή να υπάρχει στήρωση, να υπάρχει ο έλεγχος απαραίτητος, εφόσον όλα έχουν γίνει de lege artis, δεν έχει κάποια ευθύνη περαιτέρω. Δεν υπάρχει. Αλλά εφόσον, ξαναλέω, δείξει ελλειπή συμπεριφορά ο Δήμος και τα λοιπά, εκεί θα φέρει ευθύνη ενδεχομένως όχι για τη σωματική βλάβη, και αυτό είναι πώς θα υπάρξει την ποινική δίωξη γενικότερα. Ωστόσο πρέπει ο Δήμος να έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, δεν τίθεται θέμα, αλλιώς γεννώνται άλλα ζητήματα όσον αφορά τις περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Και κάτι ακόμα, κύριε Χοροζογλου, είδαμε ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις με αδέσποτα σκυλιά ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Και αναφέρομαι στο συμβάν που έγινε, αν θυμάμαι καλά, το 2022 στο Ρέμο εκεί στην Πηλαία. Έγινε το πρωτόδικο δικαστήριο, δύο αντιδήμαρχοι κρίθηκαν ένοχοι και ασκήθηκε έφεση. Θα πάμε στο εφετείο. Σε αυτή την περίπτωση που είχαμε θάνατο από επίθεση σκυλιών, τι γίνεται σε αυτό?
1: Ναι. Εδώ θα προβλεφθούν ό,τι προβλέπεται κανένα, αυτός ο νόμος αφορά μονάχα την πρόκληση σωματικής βλάβης. Δεν αναφέρεται στην ανθρωποκτονία εξαμελίας. Είναι διαφορετικό αδίκημα. Στο ίδιο πλαίσιο κεφάλαιο στον ποινικό κώδικα, αλλά είναι διαφορετικό άλλο το ένομο καθό. Το ένα, το οποίο η ζωή είναι ανώτερη από τη σωματική ακαιρεότητα, η ζωή δεν προστατεύεται από αυτό το νέο νόμο. Η σωματική βλάβη Αυτό απαλλάσσονται για τη σωματική βλάβη, όχι για, ναι, ναι, για την ανθρωποκτονία.
0: Κατάλαβα. Άρα λοιπόν ισχύει αυτός ο νόμος. Δεν διώκονται ποινικά οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι, αλλά μόνο στα αστικά δικαστήρια, αν κάποιος προσφύγει εκεί και ζητήσει αποζημίωση για την τυχόν βλάβη που το έχει προξενήσει. Ακριβώς. Ένα δέσποτο ζώο, το οποίο, στο οποίο όμως έχουν προβλεθεί και έχουν γίνει τα απαραίτητα, δηλαδή έχει τσιπαριστεί, έχει αποπαρασιτωθεί, έχει. Και ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι? Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ναι. Συγγνώμη. Ναι, σε κάποιον Δήμο, έτσι, μιλάμε γενικά.
1: Ναι, απλώς ωστόσο. Ο Δήμος, υπήρχαν και στο περιπτώσεις, στο παρελθόν, ας πούμε, που αντιμετωπίσαμε και εμείς προκειμένου στο γραφείο, που ήταν στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης και των Δήμων Σικαιών. Και συγκεκριμένα, στον δρόμο που συνέβη το ατύχημα, ήταν ο μισός δρόμος ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ο μισός δρόμος στο Δήμο Σικαιών. Αν δεν κάνω λάθος, στην Ανατοπόλη, νομίζω ότι το Δήμο Σικαιών ήταν.
0: Και
1: νομίζω.
0: Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Εμείς, στο πλαίσιο της περάσπισης, αναφέραμε ότι μπορεί να συχνάζει στη συγκεκριμένη περιοχή το σκυλί, ωστόσο το περιστατικό συνέβη στο άλλο Δήμο. Οπότε, όσον αφορά τον αντιδήμαρχο, τον εντολέα μου, δεν υπήρξε απαλλαγή ως προς αυτό. Δεν γνωρίζω αν κινήθηκε και πώς κινήθηκε η ποινική δίωξη όσον αφορά τον αντιδήμαρχο του έτερου Δήμου. Δεν γνωρίζω. Πάντως, σε εμάς αυτή η υπόθεση δεν έφτασε στο ακροατήριο, τέθηκε στο αρχείο, τέθηκε στο αρχείο όσον αφορά τον πρόσωπο του εντολέας μου. Η διαδικασία μπορεί να συνεχίσει και να η δίωξη να έγινε ως προς το πρόσωπο εταίρου αντιδικογράφου.
0: Μάλιστα. Κύριε Χορόζογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση σήμερα.
1: Άλλη μου, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ που μας δώσετε το βήμα να πούμε πέντε πράγματα και να διελευκάνουμε την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση στη διάθεσή σας.
0: Ναι,
1: πολύ.
0: Γιατί θα το βρούμε μπροστά μας ξανά, κύριε Χορόζογλου, με άλλες υποθέσεις.
1: Διόλου απίθανο. Και εντάξει, τώρα αυτό χωράει και μια άλλη συζήτηση. Τώρα δεν ξέρω αν είναι και τις παρούσεις. Εντάξει, στο πλαίσιο του εντολέα είναι ένα ζήτημα αυτό. Γενικότερα ως προς τη νομοθετική αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών, υπό την έννοια αφενός δεν μπορεί κάποιος αντιδήμαρχος ανά πάσα ώρα και στιγμή να γνωρίζει τι συμβαίνει σε κάθε σημείο στην πόλη. Ωστόσο, από την άλλη, υπάρχει σαν μια ασυλία που αυτή προσπαθούμε στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτείας να την περιορίσουμε και με τη βουλευτική ασυλία αναφέρομαι κυρίως. Και από την άλλη, υποκρίνεται ενδεχομένως εδώ πέρα μια τέτοια περίπτωση. Οπότε είναι καθαρά ένα ζήτημα που έχει, νομίζω, πέραν από το πραγματικό, που είναι το πιο σημαντικό κιόλας ενδιαφέρον, έχει και ένα νομικό έρισμα έτσι, για συζήτηση στα καφενιά των δικηγόρων, ας το πούμε, για το πώς τι βρίσκεται πίσω από αυτόν τον νόμο.
0: Κύριε Χορόζογλου, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ιορδάνης Χορόζογλου.

0: Καλησπέρα σας, Θεόδωρε. Σας ευχαριστώ για το καλοχώρι, γράφετε εσείς. Να δείτε τι γίνεται από αδέσποτα εκεί. Αγέρες ολόκληρες γράφεις. Παιδιά, μην πάτε μακριά. Είδατε τι έγινε. Πέρα από τους τραυματισμούς, πέρα από τον φόβο που μπορεί να νιώθει κανείς όταν κυκλοφορεί σε έναν δρόμο, π.χ. τα γαράδες. Δεν έκαναμε τις προάλλες το ρεπορτάζ. Μέσα στους δρόμους τα δέσποτα είναι και οι επιθέσεις, οι οποίες μάλιστα έχουν προκαλέσει και θανάτους. Δεν αναφέρομαι σε έναν θάνατο, αναφέρομαι σε θανάτους. Θυμάστε τη γυναίκα από το Ωραιόκαστρο, αν το θυμάμαι καλά. Την κατασπάραξαν. Αλλά το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Και θα σας πω το εξής. Σε αυτή τη χώρα, άμα έχεις λεφτά, μπορείς να τρέχεις δικαστήρια. Άμα δεν έχεις λεφτά, δεν τρέχεις δικαστήρια. Ακούσατε τι μας είπε ο δικηγόρος. Πάμε στα αστικά δικαστήρια για αποζημιώσεις. Πολύ ωραία. Εάν δεν έχεις στην τσέπη λεφτά για να πληρώσεις, αφήστε το δικηγόρο. Για να πληρώσεις το παράβολο, εάν δεν έχεις λεφτά στην τσέπη, για να πληρώσεις το παράβολο για να κάνεις σε κάποιον να προσφύγεις σε αστικό δικαστήριο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τώρα τι να λέμε. Μη σου τύχει. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Μην καλείτε. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Έχει περάσει η ώρα. Η Ελένη Ποιμενίδου στους τίτλους.
1: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής.
2: 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 4.
3: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
4: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
3: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
4: Ναι.
3: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα.
5: Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
6: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά.
7: Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
8: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
9: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγουν.
10: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο

πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.

0: ανοίξει για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως τα δελφίνια. Πολιτική κόντρα την επόμενη μέρα της αποπομπής Γκυλφόιλ από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει αντιπολίτευση. Είναι απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχουμε καμία σχέση, απαντά η κυβέρνηση. 600.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα στο Κίεβο με θερμοκρασίες κάτω από 10 βαθμούς. Αδιάκοπες οι ρωσικές επιθέσεις στις ουκρανικές υποδομές παρά τους ισχυρισμούς Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο 22χρονος που φέρεται να προμήθευσε με έκσταση την 20χρονη που πέθανε μετά από χρήση στην Θεσσαλονίκη. Μέχρι την απολογία του παραμένει υποκράτηση. Άγρια καταστολή, επεισόδια και καταγγελίες για αστυνομική βία στις φοιτητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία. Σε διαθεσιμότητα 5 αστυνομικοί. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
1: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Auto Vision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Ψιλόβροχο κατά τόπους και 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη, άνεμοι βόρειοι μέχρι 3 μποφόρ. Βελτιωμένος προβλέπεται ο καιρός για αύριο Πέμπτη, μέχρι και 15 βαθμοί για την Δυτική Μακεδονία, έως 18 για την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε αύριο αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 10 μέχρι και 17 βαθμούς. Συννεφιά θα έχουν η Αλεξανδρούπολη και η Φλόρινα.
1: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη Τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
7: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί.
8: Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
9: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
8: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
9: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην Τζαντίλα.
8: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αφταστή.
9: Χωριάτικο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες, βιομηχανικά είδη, εργαλεία, ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
13: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή. Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pub Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pub Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
14: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλία 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
15: Στον Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
16: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
17: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Αν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης, Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις, σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα, τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
19: Κάνει τα Παρασκευοσάββατα να απογειώνονται.
20: Φυσικά, η πρόζα.
19: Ζάκης Χαβιάρας, Σταβρένια Ζεϊμπέκη, Μαρία Καρανδρέα και Στεφανία Κουδουρά. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Κωνσταντίνου Βελιάδη.
20: Γλέντι, με φαγητό και ποτό, σε τιμές ασυναγώνιστες.
19: Πρόζα, στη Λαχανά 33, στο κέντρο της πόλης.
20: Πρόζα, εκεί που τα Παρασκευοσάββατα αποκτούν νόημα.
21: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
22: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
21: Μας τώρα, βοήθεια.
22: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
23: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
22: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
23: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
21: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
22: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
24: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
25: Γιαγιά μου, τι έχεις?
26: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
25: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
26: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
25: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
26: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
25: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
27: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

0: Καλό μεσημέρι, ακούτε ράδιο Θεσσαλονίκη. Σας έλεγα νωρίτερα ότι αυτή την ώρα, ή τέλος πάντων στις 3 η ώρα, 3 και κάτι, συνεδρίαζε, μάλλον είχε την συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος, ο κύριος Αγγελούδης, στη Θεσσαλονίκη, όσον αφορά τις νέες θέσεις στάθμευσης. Ο Δημήτρης Συρμάτσης παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
1: 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης.
0: 4.000.
1: 4.000 για τα επόμενα χρόνια. Όχι αύριο, όχι πολύ κοντά, αλλά μια διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει και ευελπιστούμε τους επόμενους μήνες, χρόνια, να έχουμε αυτές τις νέες θέσεις στάθμευσης, όχι όλες δωρεάν. Και θα πούμε γιατί.
0: Δηλαδή,
1: θα τις εξηγήσουμε, διότι είναι ουσιαστικά σε 7 διαφορετικούς πυλώνες ή 7 διαφορετικούς τρόπους. Οι 4.000 θέσεις στάθμευσης για αυτοκίνητα και οι 810 που έχουν ήδη φτάσει οι θέσεις για τα δίκυκλα στο ιστορικό κέντρο. Πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. 4 δημοτικά οικόπεδα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργασίες για να δημιουργηθούν 141 νέες θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Θα αξιοποιηθούν δημοτικά και δημόσια οικόπεδα για ελεύθερη και δωρεάν στάθμευση με συνολική δυναμικότητα 2.043 θέσεων. Εδώ συμπεριλαμβάνονται τα οικόπεδα στο πρώην στρατόπεδο Φαρμάκι και στην πρώην ναυτική διοίκηση Βορείου Ελλάδος, όπου δόθηκαν στην πρόσφατη ΔΕΘ από την κυβέρνηση στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι. 2043 αυτές θα είναι ελεύθερες και δωρεάν.
0: Αυτό όμως δεν θα γίνει αύριο.
1: Η δημοπράτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε 4 δημοτικά οικόπεδα στα οποία ήδη γίνονται εργασίες. Έχουν ήδη δηλαδή δημοπρατηθεί, γίνονται εργασίες έτσι ώστε να γίνουν σωστά οι θέσεις οι 141. Θα ξεκινήσει τα τέφη δημοπράτηση σε λίγο καιρό, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν στις αρχές του 27, για να μπει ανάδοχος να φτιάξει τα οικόπεδα που λέμε, τα δημοτικά και τα δημόσια, έτσι ώστε να έχουμε αυτές τις 2043.
0: Το 27, το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο του 27.
1: Εγώ έχουμε στις αρχές του 27, δηλαδή τώρα Γενάρη, Φλεβάρη, ο στόχος είναι να έχει τελειώσει με το θέμα της
0: δημοπράτησης.
1: Το πόσο καιρό θα κάνουν για να κάνουν τις εργασίες,
0: μάλιστα,
1: δεν το γνωρίζουμε ακόμα, προφανώς. Πάμε τώρα. Θα αποκτήσει η Θεσσαλονίκη πιλωτικά αυτά τα πολυόροφα τύπου καρουζέλ αυτοματοποιημένα συστήματα στάθμευσης.
0: Εξήγησε το μας. Όχι, Δημήτρη, δεν το... Μπορεί και να τα έχω δει, αλλά να μην το έχω συνδέσει με το καρουζέλ, δηλαδή.
1: Σκεφτείτε ένα πολυόροφο 8, 9, 10 ορόφων, στα οποία θα βγαίνει ένας μηχανισμός τύπου ασανσέρ και θα πηγαίνει το αμάξι από το ισόγειο στο πέμπτο ψηλά όροφο για να το βάλει. Αυτό, σκεφτείτε, θα τοποθετηθεί το μεταλλικό καρουζέλ, θα τοποθετηθεί σε οικόπεδα τα οποία σήμερα να χωράνε 5-6 αυτοκίνητα που είναι τυφλά συνήθως μέσα στις γειτονιές μας. Αυτό θα είναι πολυόροφο και μπορεί να έχει 30 και 40.
0: Θα γίνουν δηλαδή νέα κτίρια?
1: Όχι, δεν είναι κτίρια. Δεν είναι κτίρια.
0: Τι είναι?
1: Μια μεταλλική κατασκευή.
0: Α, κατασκευή
1: όπου
0: μεταλλική.
1: Το αυτοκίνητο το αφήνει κάτω,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: το ανεβάζει μηχανικά πάνω.
0: Άρα θα δημιουργηθούν στα δημοτικά ή δημόσια οικόπεδα που ανέφερες νωρίτερα, θα κατασκευαστούν μεταλλικές κατασκευές για να γίνει αυτό το πάρκινγκ τύπου του καρουζέλ.
1: Ουσιαστικά, μάλιστα, θα δοθούν οικόπεδα σε ιδιώτη, ο οποίος θα βάλει μέσα τα συστήματα αυτά. Είναι πιλωτική η εφαρμογή, είναι πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες πόλεις υπάρχει, σε άλλες χώρες υπάρχει, την έχουμε δει και σε ταινίες αυτή τη διαδικασία. Εγώ να πω ότι θα είναι πιλωτική, όπως είπε ο κύριος Τέλιος Αγγελούδης, και δεν θα είναι δωρεάν. Εδώ θα δοθεί σε ανάδοχο,
0: μάλιστα,
1: και ο ανάδοχος τα χρεώνει όπως χρεώνει τα παρκή.
0: Μάλιστα.
1: Τέταρτον, δημοπρατούνται. Ο στόχος είναι η δημοπράτηση να γίνει το καλοκαίρι του 27. 2 νέα υπόγεια πάρκινγκ. Το ένα στο μετρό στην Ελβετία, 750 θέσεις. Και το άλλο στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, 450 θέσεις. Ή να το πω καλύτερα, στο πολιτιστικό κέντρο.
0: Βρέθηκαν οικόπεδα εκεί.
1: Πού είναι η πρασινάδα στο πολιτιστικό κέντρο στην Τούμπα, στη Λαμπράκη.
0: Ναι, ναι.
1: Από κάτω. Να γίνει εκεί το.
0: Και στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία ήδη υπήρχε προγραμματισμένος χώρος επί της Ψελού.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να γίνει υπόγειο πάρκινγκ. Και αυτά τα δύο, μιλάμε για ανάδοχο, δεν μιλάμε για δωρεάν θέσεις ούτε εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Από τις 4.000, οι 1.328 θα είναι χωρίς. Γιατί στα τύπου Καρουζέλ προβλέπονται περίπου 228 πρόσθετες θέσεις. Και άμα προσθέσουμε τις 750 στην Ελβετία και τις 450 στην Τούμπα, 1.328 σύνολο είναι αυτές που προγραμματίζει το Δήμος να μην είναι δωρεάν. Οι υπόλοιπες είναι για δωρεάν θέσεις στάθμευσης. Πέμπτος πυλώνας του σχεδίου του Δήμου. Θα δοκιμαστεί όπου είναι εφικτό το σύστημα παράλληλης διαγώνιας στάθμευσης. Η Ασονίδου. Δίνω το παράδειγμα της Ιασονίδου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλος δρόμος, ναι. Διαγώνιος, κερδίζεις θέσεις όπου είναι εφικτό. Θα σχεδιαστεί, θα μελετηθούν οι οδοί. Είπε ο Δημάρχος, ας πούμε, ότι είναι εφικτό και στη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Στην παραλιακή. Αλλά
0: ναι.
1: Είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Μπορεί να προκαλέσει ζητήματα, θέματα ασφαλείας. Εκεί δηλαδή, ενώ χωράει σε σχήμα της οδού, δεν είναι εφικτό για λόγους ασφαλείας. Θα εκτιμηθούν οι δρόμοι, θα αναλυθούν οι δρόμοι και όπου είναι εφικτό μπορεί να γίνει, εκεί εκτιμάται ότι μπορεί να κερδίσει και 30% θέση στάθμευσης ανάλογα με τον δρόμο. Ο Δήμος τέλος δεν έχει σταματήσει το πρόγραμμα με την απομάκρυση των εγκαταλελειμμένων. Εκτιμάται ότι ο στόχος είναι να απελευθερωθούν ακόμα 300 οχήματα, άρα και 300 νέες θέσεις στάθμευσης στην πόλη. Και πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν και οι νέες θέσεις για δίκυκλα και έφτασαν στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης πλέον τον αριθμό των 810. Είναι ένα πολύ μεγάλος αριθμός για την Θεσσαλονίκη.
0: Άρα αυτές οι θέσεις τώρα να πούμε ότι δεν θα γίνουν αύριο, να ξέρετε, αυτά που ακούσατε τώρα από τον Δημήτρη Σιλμάτση, δεν θα γίνουν αύριο, θα πάρουν ένα χρόνο και έτσι πρέπει να γίνει, δημοπρατήσεις, να βρεθούν οι ανάδοχοι, να γίνουν οι κατάλληλες εργασίες και μέσα στο 27 αναμένεται να ολοκληρωθούν. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Κάποιες από αυτές, ναι. Μέσα στο 27, άλλες κυρίως στα υπόγεια πάρτινγκ, πολύ πιο μετά.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Περισσότερα θα δείτε στο arthes.gr.

0: βυθίζεται με τους τοίχους, να σηκώσει το χέρι του. Είναι ίδια τα τραγούδια.
1: Ό,τι αξίζει.
0: Εντάξει, σχεδόν. Εντάξει, περίπου.

0: Ψάχνετε μία διαφορετική εμπειρία για όλη την οικογένεια? Προσέξτε τώρα. Το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης γεμίζει δημιουργία, παιχνίδι και ανακάλυψη. Στο δεύτερο φεστιβάλ επιδιόρθωσης και επισκευής, τα παιδιά μαθαίνουν να δημιουργούν, να επισκευάζουν και να επαναχρησιμοποιούν μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. 16 δωρεάν εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, για να ανακαλύψουμε όλοι.
1: Φθινόπωρο, η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
2: Αντλία θερμότητας και θερμομόνωση με επιδότηση έως 100%. Ναι, στη Δυτική Μακεδονία. Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσεις ουσιαστικά την κατοικία σου με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 100%. Αντλία θερμότητας, θερμομόνωση, ζεστό νερό χρήσης, φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής, ακόμη και με αποθήκευση ενέργειας. Στη Βρέστον ελέγχουμε αν η κατοικία σου είναι επιλέξιμη, σε ενημερώνουμε για τις παρεμβάσεις που δικαιούσε και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία, από την αίτηση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Μάθε έγκαιρα τι δικαιούσε και πώς μπορεί να αξιοποιήσει το μέγιστο την επιδότηση.
1: Βρέστον.gr 2461-039-726. Βρε αυτόν που θέλει, όταν τον θέλει.
3: Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλή ποιότητα και αντοχή σε τιμέ που δεν θα τι πιστεύει. Μπούλε. Και είσαι έτοιμο για όλα. Με την εγγύηση τη Unimac.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Βρες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τι παίζει σήμερα? Η αθλητική επικαιρότητα με τον Θόδωρο Χαστά.
8: Η Μπαρτσελόνα έκανε σπουδαία ανατροπή στην Τουρκία και κέρδισε 4-1 τη Γαλατασαράι για να κάνει το 2-2 στο Champions League. Κάτι που δεν κατάφερε να κάνει η Μπάγερ Μονάχου, η οποία ήρθε ισόπαλη 3-3 με τη Βίκινγκ στην Νορβηγία για την έκπληξη της αγωνιστικής. Η Άρσεναλ επικράτησε με 3-0 της Λίλ, ενώ τη νίκη της βραδιάς στη δεύτερη αγωνιστική της League Face έκανε η Μπρίζ στην έδρα της Ίντερ με 3-4. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με 9 αναμετρήσεις. Ανάμεσα σε αυτές, η ΑΕΚ αγωνίζεται εκτός έδρας κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνεσκ στις 10, ψάχνοντας ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τη φέρει πιο κοντά στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης. Το ελληνικό ενδιαφέρον στην απόψινή βραδιά του Champions League θα πέσει και σε 2 ακόμα αναμετρήσεις. στις 8 παρατέταρτο η Κόμο του Τάσου Δουβίκα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Φέγενορντ, ενώ στις 10 η Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα θα φιλοξενηθεί από την Πόντο Γκλιμπ στην Νορβηγία. Στα υπόλοιπα μάτς της βραδιάς, η Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα θα παίξει στην έδρα της ΛΑΣΚ. Η Ρώμα θα αναμετρηθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο Ολύμπικο, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχθεί την Παρίς Σεν Ζερμέν στο πιο λαμπερό μάτς της βραδιάς. Τέλος, στο χώρο του μπάσκετ, ο Άρης θα υποδεχθεί απόψε στις 8 την Τερτώνα για το EuroCup. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime.
9: Όλη η αθλητική επικαιρότητα και στο rthes.gr. Τι παίζει σήμερα? Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μεταδόσεις σε 2 λεπτά. Με την υποστήριξη της Intervetten.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
12: Πού?
11: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιώτσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
0: Τα παιδιά πολλά μας λένε και πολλά μας διδάσκουν, αλλά εμείς ενήλικες θέλουμε να τα κάνουμε σαν τα μούτρα μας, αυτό είναι το θέμα. Πάρουμε αυτή την αθωότητά τους και να την κάνουμε... Αφήστε το. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Λίγο μετά τις 4.30. Είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη, βροχερό απόγευμα και σήμερα.

Σαν να έχει ο οργανισμός μας ανάγκη. Γεια σου Παντελή, γεια σου Δημήτρη. Σαν να έχει ο οργανισμός μας έτσι σήμερα μία ανάγκη να βάλουμε, να βάλουμε άλλους ήχους. Τι ωραία, μου αρέσει όμως πάρα πολύ αυτή η διάθεση. Κυκλοφοριακά όσοι ήθιστε τέτοια ώρα, έχουμε τις κλασικές δυσκολίες στα νοσοκομεία με κατεύθυνση προς ανατολικά και λίγο στην ανηφόρα Τριανδρίας προς δυτικά. Εντός πόλεως πάμε καλά. Νομίζω από τα χθεσινά, από την χθεσινό απογευματινή νεροποντή και την ταλαιπωρία που τραβήξαμε, σήμερα κινηθήκαμε κάπως αλλιώς. Δεν ξέρω αν αποφασίσατε να ξεκινήσετε λίγο νωρίτερα, να μην πάτε καθόλου με το αυτοκίνητο, να πάτε με έναν συνάδελφο, να δουλέψετε από το σπίτι. Ο καθένας ξέρει τις δυνατότητές του και το τι εφάρμοσε. Πάντως είμαστε πολύ, πολύ καλύτερα και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι, διότι ωραίες μουσικές σας έχουμε, ωραίες προτάσεις σας έχουμε, παρέα θέλουμε να κάνουμε και ακόμα πιο ωραία παρέα θα έχουμε μετά τις 5.30 στο στούντιο, μια που θα έρθουν οι φίλοι μας. Οι φίλοι μας είναι οι καλλιτέχνες από την πρόζα που κάθε Παρασκευή και Σάββατο βγαίνουμε και τα σπάμενα, ένα τέτοιο πράγμα. Προς το παρόν όμως φτιάξτε καφέ.

Είδατε αυτή την ταινία? Πολύ συγκινητική. Την είδατε? Και συγκινητική και κομική, όπως πρέπει να είναι οι γαλλικές κομεντί. Η πρωταγωνίστρια, την οποία υποδύεται η Λουάν, 16 χρονών ήταν τότε η Λουάν. Ουσιαστικά συμμετέχει σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τη νοηματική γλώσσα, ώστε μπορούν να την καταλάβουν οι κοφοί γονείς και αδελφώσεις που βρίσκονται στο κοινό. Και ουσιαστικά τι λέει: αγαπημένοι μου γονείς, φεύγω, σας αγαπώ, αλλά φεύγω. Δεν δραπετεύω, πετάω. Γιατί αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολα είναι να φύγεις από μια οικογένεια που σε χρειάζεται απολύτως, μια που είσαι η μοναδική που ακούει. Να τη βρείτε την ταινία. Οικογένεια Μπελιέ.

Καθόμουνα και σκεφτόμουνα μετά τις πολύ πετυχημένες εμφανίσεις της Celine Dion. Μετά από πόσα χρόνια είδα μια γνωστή μου που κατάφερε και πήγε. Υπέροχο να μπορείς να δεις Celine Dion έτσι μετά από όλα αυτό που βίωσε στη γενέτειρά της, αυτές τις μοναδικές sold out συναυλίες. J'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part.

απότομα μας ήρθε ο χειμώνας, αγνοώντας ότι ακόμα δεν βιώσαμε το φθινόπωρο έτσι ώστε να προετοιμαστούμε για να έρθουν τα κρύα, διότι αρκετοί από εσάς ανάψατε τη θέρμανση, βέβαια όχι στο φουλ ακόμα, διότι είμαστε και λίγο μαζεμένοι για να μας έρθει ο λογαριασμός στο κόκκινο, έτσι. Προς το παρόν κλείνουμε παράθυρα προσπαθώντας, αλλά με αυτές τις θερμοκρασίες η ζέστη δεν ξέρω κατά πόσο διατηρείται, ειδικά όσοι είστε πιο ψηλά και όσοι είστε και εκτός Θεσσαλονίκης. Εκτός βέβαια και αν οργανωθούμε καλύτερα ή αν έχετε ήδη κουφώματα LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2, διότι δημιουργείται ένας τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό επιτέλους σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς και νομίζω και το κρύο μακριά.

Κοιτώντας λίγο μακροπρόθεσμα τις καιρικές προβλέψεις, και το λέω γιατί όλοι έχουμε μία αγωνία και μία ανησυχία. Τι θα γίνει, ρε παιδί μου, μας ήρθε ο χειμώνας λίγο πιο γρήγορα. Να ξέρετε ότι θα έχουμε και ήλιο από τις επόμενες μέρες, θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά δεν βλέπω ότι η θερμοκρασία να ανεβαίνει πάνω από 20-21. Και δεν ξέρω αν αυτό σηματοδοτεί και την έλευση του χειμώνα, διότι το βραδάκι θα έχουμε 7, 6, 8 και αναφέρομαι στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δεν αναφέρομαι καν πιο ψηλά, δεν αναφέρομαι καν στο Χορτιάτι, δεν αναφέρομαι καν σε άλλες περιοχές. Εδώ δηλαδή στον αστικό ιστό. Πράγμα που σημαίνει ότι και τα μπουφανάκια θα βγάλουμε και τα χαλάκια μάλλον θα στρώσουμε πιο νωρίς, γιατί θέρμανση δεν ξέρω, έχει να κάνει με το τι θερμομονώσεις έχετε, αν είσαστε τίποτα πάνω κάτω δεξιά αριστερά καλυμμένοι, αν είσαστε σε μονοκατοικία ή κάπου με παλιά κουφώματα, νομίζω ότι θα την πληρώσετε πάρα πολύ ακριβά. Τουλάχιστον στο κομμάτι της κακοκαιρίας, να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε πάλι τα φαινόμενα, θα έρθει και η Ελένη Ποιμενίδου σε λίγο, με την Εύβοια να είναι επίσης στο επίκεντρο μέχρι αργά το απόγευμα, η Κρήτη μέχρι αργά το βράδυ, με τοπικά πολύ θελώδεις βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους, δηλαδή και 8-9 από φόρ προς το Αιγαίο, έτσι. Τώρα εδώ πέρα βλέπω ότι είμαστε ήσυχα. Σποράδες και Ανατολική Θεσσαλία ως αργά το απόγευμα. Για Θεσσαλονίκη νομίζω ότι είμαστε περίπου στις ίδιες καιρικές συνθήκες, επομένως αυτό είναι καλό. Καλό είναι, δεν είναι.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: City Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα.
10: 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 5.
11: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
12: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
13: Θα φάμε σήμερα
14: στο Πεσκέσι φυσικά.
13: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
14: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
13: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
14: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
13: Τηλέφωνο 2461 100717.
14: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Σημαίνω θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης. Η πλατφόρμα αιτήσεων θα ανοίξει στις 10 Νοεμβρίου. Κατά 30% αυξάνεται η προκαταβολή, η οποία προβλέπεται να καταβληθεί μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου. Στα 20 λεπτά η επιδότηση στην Αντλία για το ντίζελ, στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Αναλυτικά στο arthes.gr όλα τα μέτρα που θα ισχύσουν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά το λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πλάνο του Δήμου Θεσσαλονίκης για δημιουργία 4.000 νέων θέσεων στάθμευσης παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο Στέλιος Αγγελούδης. Στο πλέγμα παρεμβάσεων, δωρεάν θέσεις σε δημοτικά οικόπεδα, μηχανικά συστήματα στάθμευσης τύπου καρουζέλ και δοκιμή του συστήματος διαγώνια στάθμευσης όπου είναι εφικτό. Σχεδιάζεται η δημοπράτηση υπόγειων χώρων στάθμευσης στον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας και στην Άνω Τούμπα το καλοκαίρι του 27. Ο Δήμαρχος ζήτησε αλλαγή φιλοσοφίας και τρόπου σκέψης.
2: Η λύση στο ζήτημα της στάθμευσης, όπως και στο κυκλοφοριακό συνολικά, περνά μέσα από μια νέα διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα της βιώσιμης κινητικότητας. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι σαφής και καταγεγραμμένος. Είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για την αποφυγή της στάθμευσης και κίνησης των αυτοκινήτων, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Και είναι δεδομένο πως η Θεσσαλονίκη πρέπει να αλλάξει και φιλοσοφία και τρόπο σκέψης, αλλά και μοντέλο μετακίνησης. Αυτή η αλλαγή προφανώς δεν γίνεται με συνθήματα, αλλά χρειάζεται σχέδιο, λογική από όλους μας και υπομονή σε κάποιες από τις περιπτώσεις.
1: 62χρονος είναι τελικά ο νεκρός από την κακοκαιρία στην Ρόδο, καθώς η σωρός του ταυτοποιήθηκε, φέρεται να παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά. Υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας στην Εύβοια, δρόμοι κόπηκαν στα δυο. Θυελώδεις άνεμοι σαρώνουν τη Θράκη, διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό και στους δύο κλάδους, μεταξύ των κόμβων Κομωτινής και Βαφέικων Ξάνθης. Καταγγελία σοκ στη δίκη των Τεμπών από τον Πάνο Ρούτσι. Μου πρόσφεραν λεφτά για να σταματήσω να ασχολούμαι με την υπόθεση. Φοβήθηκα, αλλά δεν θα σιωπήσω, υποστήριξε. Μένεται η πολιτική κόντρα την επομένη της αποπομπής Γκυλφόιλ από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητά η αντιπολίτευση. Είναι απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχουμε καμία σχέση, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 600.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στο Κίεβο με θερμοκρασίες κάτω από 10 βαθμούς. Αδιάκοπες οι ρωσικές επιθέσεις στις ουκρανικές υποδομές παρά τους ισχυρισμούς Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr. Βελτιωμένος προβλέπεται ο καιρός για αύριο Πέμπτη, μέχρι 15 βαθμοί στην Δυτική Μακεδονία, 18 η μέγιστη για την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη αύριο περιμένουμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 2 μέχρι 4 από 4 και η θερμοκρασία από 10 μέχρι και 17 βαθμούς.

0: σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις.
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική.

0: καθαριότητα σπιτιών.
1: Nexus.
0: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
1: Nexus.
0: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
1: Nexus.
0: Πότε?
1: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
0: Πώς?
1: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
0: Αποτέλεσμα.
1: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα.

0: φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
1: Θεσσαλονίκη, ψάχνεις κάτι διαφορετικό?
2: Η μεγαλύτερη αγορά χειροτεχνών σας περιμένει στη ΔΕΘ, στο Τόξο Χαν, 17 με 20 Οκτωβρίου.
1: 115 πλάς δημιουργεί με μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες.
2: Είσοδος ελεύθερη, δωρεάν πάρκινγκ. By Han Festival.
1: Έλα, δες, κάν το δικό σου.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ελευσία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
2: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
3: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-528562. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Τετάρτη. Τετάρτη. Περνάνε οι μέρες. Η αλήθεια όμως προσωπικά περίμενα αυτή την Τετάρτη, διότι από την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κανονίσει ένα πολύ ωραίο ραδιοφωνικό ραντεβού. Επομένως, ήδη οι μισοί έχουν έρθει. Η υπόλοιπη μισή σε λίγη ώρα, μια που τα παιδιά, το υπέροχο μουσικό σχήμα από την Πρόζα, θα βρίσκεται στο στούντιο του Ράδιο Θεσσαλονίκη, να τραγουδήσουμε μαζί, να γελάσουμε, να βάλουμε λίγο χρώμα στο απόγευμά μας, γιατί τις τελευταίες δύο μέρες έχουμε πολύ γκρι. Και τα παιδιά έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο, δεν αναφέρομαι μόνο στα ανεβαστικά τραγούδια, σε όλα αυτά που μας κάνουν έτσι να βρισκόμαστε στο Τσακίρ Κέφι, γιατί για να φτάσεις στο Τσακίρ Κέφι σημαίνει ότι έχεις χτίσει την όλη κατάσταση. Αυτό κάνουν σε λίγο. Κυκλοφοριακά πάμε καλά.

Κωνσταντίνε, εντωμεταξύ, ξέρω πόσο αδυναμία έχεις στον Κώστα Μακεδόνα. Αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Βελιάδη, ο οποίος είναι έξω τώρα και ακούει από το ραδιοφωνάκι. Πάρα πολύ ωραία δουλειά αυτή, δεν το συζητώ, αλλά εξίσου πολύ ωραία δουλειά του Κώστα Μακεδόνα, μου επιτρέπεις να πω έτσι, σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και σε στίχους του Νίκου του Αναγνωστάκη, τώρα που κυκλοφόρησε πριν από πολύ λίγες μέρες. Θυμάμαι εκείνη τη νύχτα. Τελικά ο Κώστας Μακεδόνας είναι ένα επανάληπτος, έτσι.

0: πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Μπροστά στην τροπή δεν αλλάζω.
0: Ανδρέας Κασιγιάννης, έτσι, βέβαια. Και Νίκος Αναγνωστάκης στους στίχους. Λοιπόν, σας έχω πάρα πολύ ωραία πρόταση. Τα τελευταία χρόνια το έχουμε γυρίσει πολύ στο κρεατικό. Εντάξει, είναι λίγο το ψάχνουμε και με τη διατροφή, αλλά άλλο το κρεατικό και άλλο να φάμε καλό κρέας, έτσι, μην τα μπερδεύουμε. Ανακάλυψα λοιπόν ότι στην Πηλαία υπάρχει ένα κρεοπωλείο, παύλα εστιατόριο, διαμέλας. Τελικά είναι το ίδιο, γιατί κάποιοι λένε πάμε στο κρεοπωλείο, κάποιοι λένε στο εστιατόριο. Είναι ένας χώρος που ξεκίνησε το 1986 ως παραδοσιακό κρεοπωλείο και σήμερα βέβαια έχει γίνει σημείο αναφοράς, όχι σήμερα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν το αυθεντικό ελληνικό κρέας. Κρέατα με ονοματεπώνυμο. Η φιλοσοφία είναι πάρα πολύ απλή, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που μεγαλώνουν με τη διαφήμιση και υπάρχουν και επιχειρήσεις που μεγαλώνουν με την εμπιστοσύνη. Ο Διαμέλας ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Από το 1986 συνεργάζεται αποκλειστικά με Έλληνες παραγωγούς και επιλέγει καθημερινά κρέατα συγκεκριμένης προέλευσης. Προφήτη Ηλία 18 στην Πηλαία. Κρεοπωλείο παύλα εστιατόριο Διαμέλας.
2: Είχα πει πως θα ξεχάσω τη μορφή σου και θα βγω από το μυαλό και από τη ζωή σου.

0: Μετρούσα αντίστροφα στην κυριολεξία πότε επιτέλους θα έρθει αυτή η Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, διότι εγώ ακόμα δεν κατάφερα να πάω στην Πρόζα να επισκεφθώ από κοντά τα παιδιά. Αλλά ο Σονούπου θα γίνει γι' αυτό. Επομένως περίμενα να έρθουν πρώτα αυτοί στο στούντιο. Σάκη Χαβιάρα,
1: καλησπέρα
0: σας. Welcome, you welcome.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μας σε όλους τους ακροατές και σε σένα.
2: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
3: Αν στάζει ένα σωλήνα, θέλει έναν υδραυλικό. Αν ανακαινίζει ολόκληρο σπίτι, θέλει υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, συνεργεία, μηχανικό, πρόγραμμα. Εκτός αν έχεις Βρέστον. Στο Βρέστον.gr βρίσκεις τον επαγγελματία που χρειάζεσαι για μια μικρή εργασία ή αφήνεις τη Βρέστον να οργανώσει ολόκληρη την ανακαίνισή σου. Από τον προγραμματισμό μέχρι την ολοκλήρωση.
4: Βρέστον.gr Κωνσταντίνου Καραμανλή 30, Κοζάνη 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
5: Έλα πάρε! Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα!
6: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια?
5: Ολόφρεσκα. Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
6: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
5: Αμέσως, μαντάμ.
6: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
5: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
6: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
5: Έχουμε.
6: Από εδώ είναι όλα?
5: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μιλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
6: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη λαϊκή αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
5: Και καλά κάμψ. Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα. Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
7: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αντιπεριφέρεια επιχειρηματικότητας και
8: μεταφορών. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
9: Ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris, η αγάπη σας μετράει.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
13: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
15: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Βορεινά στη Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη εκδήλωση με τα κρασιά και τα αποστάγματα των Ινοπιών Βορείου Ελλάδος τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ώρες 2 με 9, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Ενημερωθείτε για τους Ινοπιούς που συμμετέχουν και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα από την ιστοσελίδα winemakersofnorthgreece.gr. Εισιτήρια μέσω Viva, More και στην γραμματεία της εκδήλωσης.
17: Στον Επτάλοφο επιλέγουμε το καλύτερο. Black Angus με πλούσιο μαρμάρωμα, μοναδική τρυφερότητα και βαθιά γεύση για μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Γιατί το premium κρέας δεν είναι απλώς επιλογή, είναι απόλαυση. Επτάλοφος Κρεοπολίων, Μεγάλο Αλεξάνδρου 24, στους Αμπελόκηπους. Η γεύση στο υψηλότερο επίπεδο.
18: Premium έπιπλα γραφείου. Εργονομικά καθίσματα και μοναδικό ιταλικό design, σχεδιασμένα για λειτουργικότητα και άνεση. Σύστημα Office. Εξειδίκευση και κορυφαία ποιότητα στον εξοπλισμό αμφιθεάτρων και θεάτρων με άμεση παράδοση. Σύστημα Office. Design, ποιότητα, καινοτομία. Systemoffice.com.
19: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.

0: Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η απογευματινή παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη με πολύ ωραίες φανές και ωραία παρέα, όπως πρέπει να είναι. Μακάρι να μπορούσαμε κάθε μέρα να το κάνουμε αυτό. Αυτό το unplugged, το παρεϊστικό. Μου λείψαν εκείνα τα απογεύματα και ειδικά τα βράδια που μαζευόμασταν. Κωνσταντίνε Βελιάδη, το θυμάσαι. Παλιά, παρέες, μαζευόμασταν. Βγάζαμε μία κιθάρα, εσύ έβγαζε το μπουζουκάκι σου και έτσι. Δεν χρειαζόταν τίποτα παραπάνω.
1: Τι άλλο να χρειαστεί.
0: Τώρα τι κάνεις. Αν στείλεις κανένα μήνυμα, κανένα emoji, όλα καλά, τσακ, και τελειώνει η επικοινωνία. Τι άσχημο και αυτό. Ευτυχώς λοιπόν που υπάρχει και, μουσική και ευτυχώς που υπάρχει και η πρόζα, διότι κάθε Παρασκευή και Σάββατο κάτι ωραίο γίνεται. Κωνσταντίνε, τι έχεις ετοιμάσει φέτος?
1: Κοίταξε, έχω 4 πολύ καλά εργαλεία να δουλεύω.
0: Τα καλύτερα.
1: Ναι, ναι, μπορώ να πω. Έχω μια ορχήστρα η οποία είναι εξαιρετική, πολύ καλά παιδιά, πολύ καλή μουσική. Έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα στην ίδια λογική, με μικρές αλλαγές για να ανανεώνεται και ο κόσμος, το πρόγραμμα που ακούει ο κόσμος, αλλά και τα παιδιά. Όμορφα τραγούδια που δεν θα ακούσεις τα ίδια και τα ίδια. Υπάρχουν πάρα πολλά όμορφα τραγούδια στην ελληνική δισκογραφία που καλό είναι να τα ακούμε και να ξαναθυμόμαστε, που είναι μεγάλες επιτυχίες που τα έχουμε στα αυτιά μας και στο μυαλό μας και τα αγαπάμε, και καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε στον κόσμο.
0: Έχεις μετρήσει πόσα τραγούδια χωράει, ναι, το πρόγραμμα? Πόσα τραγούδια? Αναρωτήθηκα. Γιατί?
1: Δεν θα σου πω αυτό, γιατί είναι πάρα πολλά. Αλλά
0: μερικά
1: πω...
0: είναι και ρεφρέν, δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν τα κάνουμε όλα ολόκληρο το τραγούδι.
1: Σε εμάς, ειδικά μέχρι το πρώτο πρόγραμμα, μέχρι να ξεκινήσει το λαϊκό, είναι ολόκληρα. Ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος από το τραγούδι. Θα σου πω όμως τι είπα στα παιδιά και έπαθα και εγώ πλάκα. Είναι η τρίτη χρονιά που έχω αναλάβει το πρόγραμμα και έχουμε γράψει, έχουμε βάλει στο πρόγραμμα, τα 3 χρόνια δηλαδή, 220 διαφορετικά τραγούδια. Και όλα, σε πληροφορώ, είναι πολύ πολύ γνωστά, πολύ πολύ όμορφα. Είναι επιτυχίες, όπως λέμε και εμείς στη γλώσσα μας.
0: Τα mainstream. Και είναι αυτό που σημαίνει, πάντα ακούγονται.
1: Και αυτό σημαίνει ότι έχει τόσο μεγάλη γκάμα που είναι πολύ κουραστικό και τα ραδιόφωνα αλλά και τα υπόλοιπα μαγαζιά να παίζουν τα ίδια και τα ίδια.
0: Γιατί άραγε.
1: Θα την κάνω μια φορά την κουβέντα αυτή.
0: Εννοείται. Μαρία Καρανδρέα, για πες λίγο, ποια είναι η αγαπημένη σου στιγμή το βράδυ που βγαίνεις?
2: Η αγαπημένη μου στιγμή.
0: Η δική σου στιγμή που λες, ρε παιδί μου.
2: Τα ντουέτα με το Σάκη.
0: Σάκη, γιατί τέτοια σπάτουλα?
3: Έχουμε τώρα αδυναμίες καλλιτεχνικές. Πώς θα το κάνουμε έτσι? Είμαστε, ταιριάζουν και οι φωνές μας, νομίζω, έτσι ιδιαίτερα.
0: Ακούστηκα και λίγο νωρίτερα για τον κόσμο που δεν έχει επισκεφτεί την πρόζα, το αντικριστά.
3: Βέβαια, όχι ότι κάνω ντουέτα μόνο με τη Μαρία. Κάνουμε και με τη Στεφανία και με τη Σταυρένια και στο τέλος που είμαστε όλοι μαζί.
0: Καμία ερώτηση, γιατί είσαι μοναδικός άντρας? Ο Κόκορας δηλαδή, τα κορίτσια δηλαδή, το είχα πάντα απορία.
3: Κόκορας ήταν παλιά, δεν ξέρω. Μάλλον έτσι έτυχε, παιδί μου.
0: Άρη.
3: Είμαστε οι Άγγελοι του Τσάρλι, ξέρω. Κάπως έτσι. Είμαι πολύ βέβαια ευτυχισμένος και χαρούμενος που συνυπάρχω έτσι με τρεις κοπέλες,
0: θεσπέσεις
3: υπάρξεις και εξαιρετικές καλλιτέχνητες. Είναι μεγάλη τιμή και γενικά... Νομίζω οποιοδήποτε άντρας θα νιώθει πάρα πολύ όμορφα.
0: Και πολύ καλά πράττει.
3: Έτσι.
0: Η Μαρία σε κοιτάει από
2: γελάδι. Έχει και δίπλα, πες και κάτι άλλο δηλαδή, άμα θέλεις.
3: Όχι, Μαρία μου, την αλήθεια.
0: Επειδή μετά θα παρουσιάσουμε και τους μουσικούς, θα πούμε λίγο ονομαστικά. Γιατί εγώ το μεγαλύτερο μπράβο κάθε φορά όταν αναφέρομαι στην πρόζα είναι στους μουσικούς. Διότι ο Σάκης το κάνει το διάλειμμα του. Η Μαρία το κάνει. Η Σταυρένια όλοι κάνουν και η Στεφανία. Οι μουσικοί δεν κάνουν το διάλειμμα του. Δηλαδή σε αυτά τα παιδιά βαρέα αρθυγινά να κολλήσετε, ρε παιδιά.
3: Γι' αυτό και τους αναφέρουμε και τους παρουσιάζουμε και εν ώρα προγράμματος, που δεν γίνεται πολλές φορές στα
0: μαγαζιά. Όχι, ναι, δεν γίνεται.
3: Θέλω να το πω αυτό. Όχι ότι πρέπει να μας πει κάποιος μπράβο, το νιώθουμε και το κάνουμε.
0: Γιατί, αυτή και δεν είναι καλά εργαλεία.
3: Γιατί κάνουν την προσπάθειά τους.
1: Και περισσότερο να έχουν και το σεβασμό του κόσμου από κάτω.
3: Έτσι.
1: Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε την παιδεία ούτε το επίπεδο. Οι περισσότεροι Έλληνες να καταλάβουμε ότι εκείνη την ώρα είναι ένας εργαζόμενος που δεν περνάει καλά. Μπορεί να χορεύω εγώ, εσύ όμως που δουλεύεις δεν περνάς καλά, γιατί μπορεί να είναι το παιδί σου άρρωστο.
0: Α, εννοείται ότι έχετε αντιμετωπίσει και άσχημα περιστατικά.
1: Βέβαια, πλάκα κάνεις.
0: Δηλαδή, κακή συμπεριφορά απέναντι προς τους μουσικούς.
1: Κακή συμπεριφορά από τον πελάτη να σου πει παίξε αυτό. Έλα, παίξε.
0: Καλά, αυτό είναι το γνωστό. Και με τον DJ γίνεται και με όλους γίνεται.
1: Αλλά για φαντάσου να έρθω τώρα εδώ πέρα και να πω σε εσένα. Α, μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω το. Να κάνω κουμπί. Πάνε λίγο πιο δίπλα, θα κάτσω εγώ 10 λεπτά και να κάνω κουμπί.
0: Α, καλά, αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα με έχουν πάρει τηλέφωνο. Παίζω, ας πούμε, τι να σου πω, κλασική μουσική, το οτιδήποτε και μου πει: βάλουμε ένα μπιθικό τη τώρα. Σε αγνώ, παντελώς.
3: Καλά, έχουν γίνει διάφορα. Τώρα να πούμε σε τέτοια κουβέντα.
0: Είχαμε πει πέρσι τις πιο αστείες στιγμές. Εγώ λέω να το αφήσουμε στο πιο αστείες στιγμές, γιατί από άσχημες στιγμές μπόλικες έχουμε όλοι στο εργασιακό περιβάλλον. Επομένως, ας χρωματίσουμε με αυτό το ελαφρώς γκρίο, όπως είπε ο Σάκης Χαβιάρας. Δεν θέλει να φύγουμε σήμερα. Η χρωματική παλέτα δεν θέλει να αλλάξει. Εγώ θα σου έλεγα να βάλεις λίγο σωμών, κάτι ρομαντικό, κάτι τρυφερό. Εσύ στο γκρι.
3: Μα κοίταξε μέσα στο γκρι.
0: Ναι.
3: Κοίταξε πώς πάει το γκρι.
0: Πόσα μου το σπάσεις λίγο αυτό το γαλάζιο τώρα.
3: Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία στιγμή.
0: Ναι.
3: Να πάρουμε και ένα ποδήλατο, να πάμε και μια βολτίτσα. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ δροσερός ο καιρός, δεν έχει βροχούλα. Να το πάρουμε το ποδηλατάκι αυτό.

0: δεν ξέρουμε από ανηφοριές. Το ζήτημα είναι να βρούμε το ποδήλατο και να ξεκινήσουμε πετάλι. Εκεί κολλάμε λίγο, στο ποδήλατο. Ξεφούσκωτο το έχουμε. Πέρα από την πλάκα. Λοιπόν, Μαρία, για πες μας κάνα δύο-τρία πράγματα για σένα. Προσέξτε, η Μαρία είναι αγχωμένη. Όταν ανεβαίνει στη σκηνή με ένα μοναδικό τρόπο, νομίζει ότι ο κόσμος όλος σου ανήκει.
1: Όταν
0: κάθεται μπροστά στο μικρόφωνο.
1: Πες.
0: Τη ανήκει. Δηλαδή και έχει και σοου. Έχει. Υπάρχει μια λέξη που πρέπει να τη βρω. Όχι παράστημα, όχι ανάστημα. Έχει έκταση.
2: Έκταση. Εσένα σε πλήρωσα για να τα πεις αυτά. Μπράβο, τα πήγες πάρα
0: πολύ. Τώρα γιατί στο μικρόφωνο μου.
2: Δεν ξέρω. Δεν είναι το ίδιο μάλλον.
0: Μικρόφωνο έχεις. Ακουστικά έχεις.
2: Είναι διαφορετικό.
0: Πες μας δύο-τρία πράγματα για σένα. Θεσσαλονικιά.
2: Θεσσαλονικιά, όχι.
0: Όχι.
2: Όχι. Καταγωγή.
0: Ερωτική μετανάστρια είσαι.
2: Ούτε.
1: Άλλη κι άλλη.
2: Γι' αυτό είπαμε ότι έχει ψωμί.
0: Έχει ψωμί στο ρίτσο.
2: Ήρθα Θεσσαλονίκη, ήρθαμε οικογενειακός. Ήμουν ακόμα πιτσιρίκι γυμνάσιο. Και ήρθαμε το 2005. Και από τότε με Θεσσαλονίκη.
0: Αγαπάς Θεσσαλονίκη.
2: Φυσικά,
0: δεν μπορείς χωρίς
2: Θεσσαλονίκη. Δεν την αλλάζω.
0: Δεν την αλλάζεις.
2: Τίποτα.
0: Και επαγγελματικά με το τραγούδι.
2: Από τα 18.
0: Αυτό. Είναι η ζωή σου, ξεκάθαρα.
2: Αυτό
0: και η γυμναστική.
2: Ναι.
0: Έτσι σε δώσω λίγο στιγμά στον αέρα. Τι εννοείται.
2: Αυτό και η γυμναστική, ναι.
0: Μπράβο, Μαρία.
2: Τη γυμναστική την αγαπάμε, άσχετα που λίγο την αφήσαμε τους τελευταίους μήνες. Είμαστε.
0: Δεν πειράζει, βρε. Όλοι θα το βρούμε. Τώρα είναι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Τώρα ξαναμπαίνουμε σε πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι, Βελιάδη?
1: Εγώ είμαι από τον Ιούνιο σε πρόγραμμα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ από 7 Ιουνίου είμαι γυμναστήριο και.
0: Το κοιτάζω και με κοιτάζει.
1: Όχι, είμαι πάρα πολύ καλά. Μπορούν να πούνε και οι φίλοι μου.
2: Ναι, επιβεβαιώνω. Πηγαίνει όντως συνέχεια.
0: Έχει πολύ πλάκα όταν πηγαίνεις τώρα αυτή την περίοδο γυμναστήριο. Δεν αναφέρομαι σε σένα που σε κοιτάω έτσι χαμογελώντας. Δεν ξέρω, Σάκη, εσύ από πότε έχεις να περάσεις απ' έξω?
3: Εγώ έχω γυμνασμένη ψυχή.
0: Ωραία,
3: ψυχή
0: πάρα πολύ. Είσαι ειλικρινής τουλάχιστον σε σχέση με κάποιους άλλους που λένε ότι πηγαίνουν.
3: Έτσι, λοιπόν,
0: όλοι έχουμε πληρώσει αυτή την ετήσια συνδρομή και γελά πάρα πολύ με αυτό. Γιατί το σε. Και αρχίζουν όλοι αυτό. Εγώ και τους λέω, ρε παιδιά, πάτε με το μήνα, ρε παιδιά, πάτε. Μα κοίτα έκπτωση και δεν πειράζει και εγώ θα πάω. Και τώρα, ξέρεις, με το που πιάνει αυτός ο καιρός, άδεια τα γυμναστήρια.
2: Άδεια όλα, ναι.
0: Άδεια τα γυμναστήρια. Μόνο οι πολύ. Να, σαν τη Μαρία θα πάνε. Ξέν και σένα θα πάνε σταθερά. Και μόλις αρχίζει και το κρύο το βαρύ, έλα μωρέ τώρα και που θα πάω και είμαι κουρασμένος από τη δουλειά και γελάω πάρα πολύ με την όλη κατάσταση. Επομένως, μπράβο Κωνσταντίνε που είσαι σταθερός, ανήκεις στην κατηγορία των φυτ ανθρώπων. Άλλοι είναι φυτ άνθρωποι στο σώμα, άλλοι στην ψυχή, κύριε Χαβιάρα.
3: Έτσι, έτσι. Εγώ γυμνάζομαι τα καλοκαίρια.
0: Λοιπόν, θέλω να μας χαρίσετε ένα τραγούδι ακόμα. Δεν ξέρω τι διάθεση έχετε και το ένα ήταν πολύ έτσι, ρομαντικό και τέτοιο, το άλλο ήταν πολύ ανεβαστικό.
3: Της Μάριας η σειρά τώρα.
0: Μαρία. Δεν έχω πολύ χρόνο, γι' αυτό σας λέω. Θέλω να ακούσω όσο μπορεί.

0: Μπράβο ρε Μαρία, τι ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι της Δήμου.
1: Και εμένα, πάρα και πολύ. Το είχα ξεχάσει, χάρηκα πάρα πολύ όταν το είδα στο πρόγραμμα φέτος.
0: Και νομίζω ότι το έκανε διασκευή ξανά.
2: Ναι, όχι.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Ο Βρετός.
0: Ναι. Ποιο έκανε διασκευή ήδη, το άκου λοιπόν. Ποιο έκανε τώρα τελευταία μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο reload.
2: Δικό της.
0: Λοιπόν, μπράβο. Να είναι κάποια τραγούδια, ρε παιδί μου.
2: Έπαιξα μαζί της τον Απρίλιο.
0: Με ποιου δεν έπαιξες εσύ, αυτό το διάστημα, για πες μου λίγο.
2: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Αυτό το καλοκαίρι, πίτσα.
2: Θεοφάνους, Νικολόπουλος, Μακεδόνας, Πίτσα Παπαδοπούλου, Καραφώτης, Ιώτα Νέγκα.
0: Τέλεια.
2: Τα Λάρα φέτος δεν έπαιξα, όχι.
3: Φέτος πώς το εννοείς?
2: Όχι, φέτος το καλοκαίρι.
0: Καλοκαιρινή περίοδια μιλάμε.
2: Κώστα Καραφώτη, Ζωή Παπαδοπούλου. Μαρία Καραδρέα, Χαβιάρα.
0: Έπρεπε
2: να τα μεγαλώνω. Δεν ξέρω, ξέχασα κανένα. Ξέρω να μην ξέχασα κανένα.
0: Θα παρεξηγηθεί και ο
2: Ελένη Δήμου, Ρόκο, όχι το καλοκαίρι, το χειμώνα πέρσι και φέτος το χειμώνα.
0: Τέλεια. Μπράβο ρε εσύ. Καλά τα πας κι εσύ. Έχει και προοπτική για δημόσια σχέση, ξεκάθαρα.
2: Αν είναι καλά, πάνε καλά οι δημόσιες σχέσεις.
0: Λοιπόν, θέλω παρουσίαση της ομάδας των μουσικών με ένα ζεστό χειροκρότημα από όλους μας. Να πούμε τα ονόματα, μετά θα χειροκροτήσουμε.
2: Α, ένα-ένα.
0: Όλα τα ονόματα. Κάποιος να μας τα πει. Το θυμάσαι.
2: Αμέ.
0: Έχει κουνάκι.
3: Το αμέ δεν μου άρεσε να το λες.
0: Έλα.
2: Είναι μέσα των δημοσίων σχέσεων που το έχουν βάλει. Λοιπόν, παρά το μαέστρο, όπως λένε και πολιτικά, είναι ο Γιάννης ο Γιαζιζής. Δηλαδή είναι ο μαέστρος που είναι στο μαγαζί.
0: Ναι, είναι αυτός που είναι πάντα εκεί και έχει κάνει δημόσιες σχέσεις.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί όσες φορές έχουμε πάει, ποτέ δεν είναι ο Βελιάδης εκεί.
2: Κι όμως, έχετε πάει λάθος μέρες γι' αυτό.
0: Χάρη.
2: Λοιπόν, στο μπουζούκι είναι ο Δημήτρης ο Βλάχος. Στα δεύτερα πλήκτρα, γιατί τα πρώτα είναι ο μαέστρος, ο Γιάννης, είναι ο Στέλιος ο Χουίδης. Στο ντραμς είναι ένας φίλος μου 20 χρόνια και συνεργάτης μου, ο Άνθιμος, το οποίο το επίθετό του, άμα το πω, στραβώνει η γλώσσα μου, είναι σαν εγκεφαλικό.
3: Κολσουζόγλου.
2: Ναι, είναι εύκολο επίθετο. Και στα κρουστά, ο Ηλίας
1: Χατζαρίδης.
0: Γιατί το ρίξες τη Μαρία, δεν το θυμόσουν?
2: Πρέπει να με δώσεις δηλαδή, έτσι.
0: Νομίζεις ότι δεν σε παίρνει κάμερα, δεν θα τα δούμε αυτά μετά?
2: Ναι, το δίνω στη γυναίκα για να πει γυναικείο όνομα, ρε παιδί μου. Να πει
0: γυναικείο
2: στόμα.
0: Ναι, κατάλαβα. Μπράβο.
3: Φέτος έχουμε
0: χειροκρότημα.
3: Μπράβο σε όλους.
1: Τα κορίτσια μας.
2: Θα πούμε μία που αναφέρουμε τους πίσω από τη σκηνή. Στον ήχο και στα φώτα είναι ο Θοδωρής.
3: Ο Μπέλσος.
2: Ακριβώς. Και τα υπέροχα κορίτσια που συγκροτούν την τετράδα είναι η Σταυρένια η Ζεϊμπέκη. Τι ωραίο επίθετο για να είσαι τραγουδίστρια. Και η Στεβανία η Κουντουρά. Είναι η καινούργια πρόσθεση.
0: Δεν την είδα ακόμα, θα τη δω.
2: Ναι. Και αυτή μια πολύ πολύ καλή φωνή. Καλή.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο λοιπόν, Πρόζα, Λαχανά 33, πηγαίνουμε με ποια στάση μετρό, Χάρη?
3: Παπάφη.
0: Ας τον άνθρωπο να μιλήσει, προσπαθώ να τον ψήσω να έρθει μέσα να μιλήσει.
3: Δεν θα έρθει γι' αυτό.
0: Παπάφη. Δηλαδή ερχόμαστε με το τελευταίο, όχι το τελευταίο δεν είναι, το μετρό πάει μέχρι αργά την Παρασκευή και φεύγουμε το πρώτο πρωινό.
3: Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Περίπου.
3: Και αν δεν και το δεύτερο, το δεύτερο παίρνουμε και ταξί, άμα θέλουμε, όλα είναι, τα έχουμε εκεί πέρα όλα.
0: Ναι, ή με τα πόδια, ή με ταξί, ή με μετρό. Διότι αν θα πας, θα πιεις, θα περάσει καλά και δεν θέλω να οδηγήσει καμία των περιπτώσεων. Λοιπόν, πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Και ακριβώς επειδή πρέπει να αποχαιρετήσουμε, θέλω να κλείσετε με ό,τι επιθυμείτε εσείς. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ έφτασε το τέλος. Όπως μου γράφουν η Μαρίνα, χαιρετίσματα στο Γιώργο, στο Δημήτρη, στην Κατερίνα, στη Χριστίνα. Η Μαρίνα λέει: μπορεί να γίνεται αυτό κάθε Τετάρτη. Έτοιμά σου να προωθηθεί παρακαλώ στον κύριο Διαμαντό.
3: Μπορεί να έρθει όμως και Παρασκευή Σάββατο στην Πρόζα. Ή μπορεί να καλέσει το 837-770 και να κάνει την κράτησή της.
0: Α, τόσο ωραία.
3: Την κορίτσι μας. Την ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: City Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν.
8: 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 6.
9: Πού θα φάμε σήμερα?
10: Στο Πεσκέσι φυσικά.
9: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
10: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
9: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
10: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
9: Τηλέφωνο 2461 100717.
10: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
9: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
8: 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Το τραγούδι της ζωής σου.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

0: Θα περάσω Τρίτη. Τελικά Πέμπτη. Θα σε πάρω αύριο.
1: Αν έχεις χρειαστεί ποτέ τεχνίτη, μάλλον το έχεις ακούσει. Στο Vreston.gr αλλάζουμε τον τρόπο που βρίσκεις επαγγελματία. Λες τι χρειάζεσαι, επιλέγεις πότε το χρειάζεσαι και η Vreston αναλαμβάνει το συντονισμό. Για το μικρό μερεμέτι, για την επισκευή, για ολόκληρη την ανακαίνιση.
2: Vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις. Φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήσε τη μεταξένια επιδερμίδα που ονειρεύεσαι, επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς. Φωτόλυση IPL. Ηλεκτρόλυση, ριζική αποτρίχωση και ρή. Με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
3: 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 7.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά.
4: Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
5: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγο.
0: Ακούς δυνατά.
6: Ακούς ελληνικά.
0: Ακούς ελεύθερο.
6: Στους 99.

0: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
1: Όχι ακόμα, θέλω παραμύθι.
0: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
2: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
0: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
1: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγουν.
3: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
4: Πού θα φάμε σήμερα?
5: Στο Πεσκέσι φυσικά!
4: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
5: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις «θέλω κι άλλο».
4: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
5: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
4: Τηλέφωνο 2461 10 0717.
5: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
4: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Most of the victims are civilians.

0: FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 8.
1: Ένα μπανάνα, ένα μπανάνα, ένα μπανάνα έχω σήμερα.
2: Έλα πάρε, πάρε. Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα.
3: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια.
1: Ολόφρεσκα. Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
3: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
1: Αμέσως, μαντάμ.
3: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
1: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
3: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
1: Έχουμε.
3: Από εδώ είναι όλα.
1: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μιλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
3: Εγώ πάντα

0: σας να ξέρετε. Προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη λαϊκή αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
1: Και καλά κάμψ.
2: Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα.
1: Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
3: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
4: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
5: Φθινόπωρο. Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
6: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωματιστής. Και εσύ στο τηλέφωνο. Πότε μπορείς? Μην κυνηγάς τεχνίτες. Στο vreston.gr λες τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Η Vreston οργανώνει τον κατάλληλο επαγγελματία και εσύ ξέρεις ποιος αναλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από ένα μικρό μερεμέτη μέχρι μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.
7: Vreston.gr Κωνσταντίνου Καραμάνλη 30, Κοζάνη 2461-039-726. Vreston. Βρες αυτόν που θέλεις όταν τον θέλεις.
8: Παντού ακούς επιτυχίες. Εδώ όμως ακούς τις καλύτερες. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

0: δεύτερο ραδιόφωνο στους 99.
1: Θα πάω κι ας μου βγει και σε καμπώ.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

μετά. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 9.
1: Πού θα φάμε σήμερα?
2: Στο Πεσκέσι φυσικά.
1: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
2: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
1: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
2: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
1: Τηλέφωνο 2461 100717.
2: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
1: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: 99 ελεύθερο. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόπιστο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
1: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγο.
0: Ελεύθερο ραδιόφωνο, στους 99.

0: Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 10.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
0: Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99. Ελληνική διασκέδαση.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

0: μας αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 11. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Η αγαπημένη σου συνήθεια. Όλη μέρα.

Παντού ακούς επιτυχίες. Εδώ όμως ακούς τις καλύτερες. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 12. Το άκουγες χθες, το ακούς και σήμερα. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι μία. 99. Ελεύθερο. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 2. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις κι εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.